Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου.

Θα βγάλω φρέγκα, έχω χρόνο. Θέλω ένα Range Rover και ένα M2. Κι όχι μη μιλάς για δρόμο. Μη μιλάς γιατί είναι αστείο. Ουλού μιλέ πίσω πλάτα, μα μου το παίζει φίλος. Τι να κάνεις μαζί μου, μπροστά μου φαίνεσαι λίγος.

Φερνούμε χειμώνες μέσα σε λουθούνια. Γειτονιά μιλά ότι μπήκαμε τα μπούνια. Αφού με ζωντανός Θεέ μου, αλληλούια. Δεν έχουμε κανόνες, βγήκαμε από τη ζούγκλα.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

για να βγουν αυτά που έχω πει. Ένα σπίτι με ένα κήπο και ένα SUV. Δύο γάτους, ένα σκύλο, εγώ και εσύ μαζί. Ένα στο χιόνι και ένα κάτω κάπου στην ακτή. Κι όσα θέλουν να πετύχω, πετυχαίνουν για μένα. Όπως είπα στο 7, τα ματιά είναι δεμένα. Όπως είπα στο 8, αυτό είναι για σένα. Σω μια μέρα καταφέρω να πουλήσω.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μπάγκος απόψε το φεγγάρι, τούτη τη νύχτα του Γενάρη.

σαν την ψυχή της ξεβαμένη που έβλεπε τον σκυρό πελάτη. Σ' όσους της γύριζα

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λάς 99,4.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φλάς 99,4.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλάς 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, παιδιά, θέλω λίγο την προσοχή σας τώρα. Χεράκια ψηλά και τραγουδάμε παρέα.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου στις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό, θα στο ψάξω.

ξανίσκει, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: στις εικόνες.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Βάζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονία Θράκης.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
10: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
11: 8 με 9 το πρωί
10: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4. Άλλη μία πρωινή παρέμβαση θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία Χρήστος Νάκος.

Ξεκινήσουμε δίνοντας τις ευχές μας στην Όλγα τη Γιωβατζάκη που γιόρταζε το Σάββατο. Να είναι καλά, θα τις τα πούμε και από κοντά βέβαια διαζώσεις. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό όπως πάντα. Βλέπουμε ότι η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μέχρι τους 34 βαθμούς σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στους 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή, έθριος προβλέπεται ο καιρός. Μια νορμάλ καλοκαιρινή ημέρα.

Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά στις ειδήσεις, να ξεκινήσουμε από τις διεθνείς ειδήσεις, γιατί βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, νύχτα κόλασης διαβάζουμε στο Ιράν, έκλεισαν ξανά τα στενά του Ορμούζ. Σε επικίνδυνη φάση έρχεται αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να εξαπολύουν για δεύτερη διαδοχική νύχτα εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον δεκάδων στόχων στην Ιρανική επικράτεια. Διαβάζουμε από το site της Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, γεγονός που εντείνει την ανησυχία τόσο για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας, όσο και για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Και μετά από αυτή την εξέλιξη βλέπουμε η τιμή του Brent έχει ανέβει στα 77 και 7 δολάρια από τα 72 περίπου που ήτανε. Και εδώ δεν θα μπορούσαμε να μην το συνδυάσουμε και με αυτό που συνέβη στην Μαυροπηγή Κοζάνης, με την καταστροφή, την οποία προκάλεσε το ελληνικό κράτος στους καδοφόρους εξκαφής. Έχει να κάνει λοιπόν με την ενεργειακή μας αυτάρκεια, με το λιγνίτι. Αποφάσισε λοιπόν το κράτος ότι δεν θέλει να έχει έστω την αναλλακτική για τις δύσκολες στιγμές, οι οποίες ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να συμβούν και να έλθουν. Είμαστε λοιπόν πλήρως εξαρτημένοι από το εισαγόμενο φυσικό αέριο για να λειτουργούν οι μονάδες βάσης που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει αυτή την απέχθεια στο λιγνίτι. Ο λιγνίτης, ο οποίος είναι πάρα πολύ φθηνός στην παραγωγή, η τιμή του αυξάνεται, όπως λέγαμε και με τον κύριο Παπαγεωργίου, εξαιτίας της ρήτρας των ρήπων. Πληρώνουμε περίπου 9 λεπτά την κιλοβατόρα για ρήτρα καυσαερίων, ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα μάλλον. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι με την επανέναρξη των εχθροπραξιών εκεί στο Ιράν, δεν ξέρουμε πού θα κινηθεί η τιμή και του φυσικού αερίου το οποίο εισάγουμε και της ενέργειας γενικότερα, και εμείς λοιπόν καταστρέφουμε τις δικές μας υποδομές με γελίες δικαιολογίες του τύπου ότι ήταν εκτός λειτουργίας οι γερανοφόροι αυτοί, οι εξκαφείς κλπ. Οποιοσδήποτε μηχανικός γνωρίζει ότι οτιδήποτε μπορεί να επισκευαστεί και να λειτουργήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Εμείς λοιπόν κοιτάξαμε να τους καταστρέψουμε και έχουν στα σχέδιά τους μάλιστα να ανατινάξουν και πύργους ψήξης και φουγάρα από μονάδες οι οποίες λειτουργούσαν εκεί με το εθνικό μας καύσιμο που ήταν ο λιγνίτης. Εν αντιθέσει βέβαια με την Γερμανία και την Πολωνία, οι οποίοι συνεχίζουν να χτίζουν καινούργιες μονάδες καύσης λιγνίτη και λιθάνθρακα. Για αυτούς βέβαια εκείνοι δεν είναι πράσινοι, εκείνοι δεν θέλουν να σώσουν τον πλανήτη, μόνο εμείς θα τον σώσουμε με εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο 0,2%. Αυτά λοιπόν ως ένα σχόλιο και να το συνδέσουμε λοιπόν και με την επανέναρξη των εχθροπραξιών, όπως είπαμε, στα στενά του Ορμούζ.

Με να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα, να δούμε λοιπόν το πρωτοσέλιδο των νέων. Με ποιες υποθέσεις δένει Μαρφίν, ανοίγουν φάκελοι. Έρευνάται η ανάμειξη της ευρύτερης ομάδας των συλληφθέντων σε βομβιστικές επιθέσεις και ληστείες, που επικεντρώνεται τώρα η προσοχή της αντιτρομοκρατικής, που συμπληρώνει κομμάτι-κομμάτι όλο το παζλ. Ένα λογισμικό κλειδί στην αποκάλυψη του εγκλήματος. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σας αυτή η υπόθεση. 16 χρόνια μετά βρήκανε τους υπαίτιους της τραγωδίας του εγκλήματος, μάλλον, στην Μαρφίν. Τόσα χρόνια δεν τους γνωρίζανε, γιατί θυμόμαστε και το 2020 κάτι έλεγε τότε ο Χρυσοχοίδης, ότι είμαστε πολύ κοντά στην εξυγνίαση του εγκλήματος. Φαίνεται ότι όταν πλησιάζουν οι εκλογές, πετάνε στο τραπέζι όποια χαρτιά έχουν, όποιους άσους κρύβουν στο μανίκι. Τα πάντα φαίνεται να γίνονται για επικοινωνιακούς λόγους. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις, μας λένε τα νέα σε 100 σχολές. Ο πύχης για την εισαγωγή στις πιο δημοφιλείς με βάση τις προτιμήσεις των υποψηφίων. Εκτίμηση βάσεων σε 4 δημοφιλείς σχολές και έχει για την νομική του ΕΚΠΑ, αρχιτεκτόνων του Μετσοβίου Πανεπιστημίου, ιατρικής ΕΚΠΑ, και έχει λοιπόν τις βάσεις σε αυτές τις σχολές. Σε μια ενδιαφέρουσα είδηση, τιμολόγια προς αύξηση 3,5 έως 4 ευρώ στο νερό, τι προκύπτει από σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, μάλιστα, και άλλες αυξήσεις.

Πρωτοσέλιδο απογευματινή. Σπουδέ με χρυσά ενίκια και λογαριασμού φωτιά. Έξοδα έω 13.800 ευρώ ετησίω για φοιτητέ σε άλλη πόλη. Τι αποκαλύπτει έρευνα τη απογευματινή. 750 έω 1150 το μηνιαίο κόστο. 400 έω 800 ευρώ για μία γκαρσονιέρα και έξωση το καλοκαίρι στι τουριστικέ περιοχέ. 7% αύξηση φέτος στην Αττική, 700 ευρώ ενίκιο στα Ιωάννινα, 590 ευρώ το κόστος στη Ρόδο, 550 ευρώ για σπίτι στην Κέρκυρα. Καλώς ήρθατε στην ελληνική πραγματικότητα, φίλοι της απογευματινής. Τόσο καιρό, τόσα χρόνια δεν γράφατε απολύτως τίποτα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην πραγματικότητα που ισχύει στην Ελλάδα το 2026. Πραγματικότητα που ισχύει στην Ελλάδα το 2026, η οποία κυβερνάται επί 7 συναπτά έτη από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα έπρεπε να είχε λύσει αυτό το πρόβλημα και να μην το αφήσει να διωγγωθεί, αλλά φαίνεται ότι κάποιος ευνοεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έτσι είναι η πραγματικότητα.

Σε μια άλλη είδηση που έχει κάτω αριστερά το πρωτοσέλιδο της απογευματινής, Μητσοτάκης Γεραπετρίτης, διπλό μήνυμα στην Τουρκία για το κάζους Μπέλι. Ναι στον διάλογο, αλλά η συνεργασία και η ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τι μου λέτε. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι τι ακριβώς θα συζητήσεις με κάποιον ο οποίος απειλεί με πόλεμο. Αυτό σημαίνει κάζους Μπέλι, αιτία πολέμου. Και μάλιστα πρόκειται να εισάγει και ένα δεύτερο κάζους Μπέλι όταν θα ψηφιστεί ο νόμος που θα ψηφιστεί. Θα περάσουν σαν νόμο στην τουρκική εθνοσυνέλευση τη γαλάζια πατρίδα. Ναι, λοιπόν, λένε στο διάλογο Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης. Λόγια. Η συνεργασία λοιπόν και η ειρήνη δεν μπορούν να συνάδουν με απειλές πολέμου. Κάνατε κάτι για να το αποδείξετε αυτό? Απολύτως τίποτα. Ποτέ δεν πιέσατε την Τουρκία, ποτέ δεν πιέσατε φίλους και εταίρους είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε στο ΝΑΤΟ να ψηλήσετε κάτι, να πείτε κάτι, ώστε να άρουν το κάζους Μπέλι, το οποίο υπάρχει από το 1995.

Εφημερίδα Εστία έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο. Το αφεντικό εντός εισαγωγικών απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μία αποστροφή του ανεψιού του Πρωθυπουργού και τέος Γενικού Γραμματέως της Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη Βόμβα.

Λοιπόν, αξίζει να διαβάσω από το πρωτοσέλιδο της Εστίας, από τον Μανώλη Κοτάκη, αυτά που γράφει. «Σταχιολογώ, λοιπόν, μας λέει ο κύριος Κοτάκης, ορισμένες απόψεις, σκέψεις που διατύπωσε ο τέος Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης και ανεψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης στη συνέντευξη Μπεν Χουρ που παραχώρησε στον Θανάση Λάλα. Ακούστε λοιπόν, ανοίγουν εισαγωγικά, αυτά τα λέει ο κύριος Δημητριάδης, ο ανεψιός του κυρίου Μητσοτάκη. Η λύση του δημογραφικού δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Μέρος της λύσης είναι και οι φερτοί νέοι μετανάστες, αλλά με ρέγουλα. Σέβομαι και θαυμάζω τον μουσουλμανικό πολιτισμό, αλλά χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες με ποσόστοση». Πάμε λοιπόν πάλι να το διαβάσουμε, δεν το καταλάβατε. «Η λύση του δημογραφικού δεν είναι μόνο γεννήσεις. Μέρος της λύσης είναι και οι φερτοί νέοι μετανάστες, αλλά με ρέγουλα. Σέβομαι και θαυμάζω το μουσουλμανικό πολιτισμό, αλλά χρειαζόμαστε μουσουλμάνους μετανάστες με ποσόστοση». Κύριε Δημητριάδη, δεν έχετε και κανένα βιβλίο ιστορίας? Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς έχει προσφέρει ο μουσουλμανικός πολιτισμός ο οποίος επικαλείστε? Και θέλετε να μας πείτε ένα κράτος στον κόσμο στον οποίο έχουν ενσωματωθεί οι μουσουλμάνοι μετανάστες? Και για ποιο λόγο η λύση το δημογραφικό δεν είναι μόνο γεννήσεις? Τι κάνετε τόσα χρόνια και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα, ο κύριος Δημητριάδης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. «Καθώς το δημογραφικό συνδέεται και με το ασφαλιστικό, μας λέει ο κύριος Γρηγοριάδης, θα πρέπει να πάμε σε μια silver economy, στην παράταση του εργασιακού βίου. Αν θέλει ο εργαζόμενος να μην βγει στη σύνταξη και να συνεχίσει να δουλεύει, θα το κάνει. Στη σύνταξη παθαίνουν κατάθλιψη. Στη Γερμανία το όριο ηλικίας μπήκε στα 70 χρόνια, ενώ όπως γνωρίζουμε αυξάνεται εντυπωσιακά το προσδόκιμο ηλικίας». Ας τα ακούνε αυτά, γιατί τα λόγια του κυρίου Δημητριάδη δεν είναι τυχαία. Τίποτα δεν βγαίνει τυχαία από αυτά τα στόματα. Αύξηση λοιπόν των οριών ηλικίας, να συνεχίζουμε να δουλεύουμε, μας λέει ο κύριος Γρηγοριάδης, μέχρι να πεθάνουμε. Στην Γερμανία λέει το όριο ηλικίας μπήκε στα 70 χρόνια, γιατί να μην το κάνουμε στα 100. Να συνεχίσουμε λοιπόν, να απαλλάξουμε και το κράτος από την υποχρέωση να δίνει συντάξεις. Κύριε Γρηγοριάδη. Άλλο μαργαριτάρι. «Το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να λαμβάνονται άμεσα αποφάσεις». Τι λέτε, κύριε Γρηγοριάδη? Γρηγοριάδη, συγγνώμη. Δημητριάδη. Ο κύριος Δημητριάδης, λοιπόν. Μας λέει ότι το βέτο πρέπει να καταργηθεί. Το μόνο μέσο, λοιπόν, που είχαν τα μικρά κράτη για να φρενάρουν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες ήταν προς συμφέρον των μεγάλων, ήταν το βέτο. Το βέτο λοιπόν πρέπει να καταργηθεί, να γίνουμε ένα απόλυτο μηδέν, ένα απόλυτο τίποτα σαν οντότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αγόμαστε και να αφαιρόμαστε από τους άλλους, να μην έχουμε καμία απολύτως άποψη για το τι πρόκειται να γίνει, και όταν πρόκειται να ληφθεί μια απόφαση η οποία θα είναι κατά των εθνικών συμφερόντων, να μην έχουμε κανένα δικαίωμα άρνηση κυρίας του βέτο. Μάλιστα.

Σε άλλες ατάκες, η στέγη είναι το σημαντικό πρόβλημα από το, είναι πιο σημαντικό πρόβλημα από το σούπερ μάρκετ. Πρέπει να το λύσουμε κάτω από το κέλυφος της ιδεολογίας. Όλα τα προβλήματα είναι κοινά, δεν έχουν σημασία οι ιδεολογίες. Μάλιστα. Σε άλλη τάκα, είναι τιμή μου να είμαι μακιαβελικός γιατί θέλω το καλό της πατρίδας. Ο κύριος Δημητριάδης θέλει το καλό της πατρίδας, γι' αυτό θέλει να μας φέρει μουσουλμάνους, γι' αυτό θέλει να καταργηθεί το βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό θέλει να αυξηθούν τα όρια ηλικίες και να συνεχίσουν να δουλεύουν οι άνθρωποι για να μην παθαίνουν κατάθλιψη. Θέλει το καλό μας ο κύριος Δημητριάδης. Συνεχίζουμε. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Έπρεπε να αφήσουμε τα προσωπικά με τον Σαμαρά και τη Λατινοπούλου και να ενωθούμε. Τι μας λέει εδώ ο κύριος Δημητριάδης, ότι είναι προσωπικά τα θέματα που έχουν με τον Σαμαρά και την κυρία Λατινοπούλου. Άρα δεν είναι θέματα αρχών και θέσεων. Αυτό που λέγανε εκεί για την κυρία Λατινοπούλου, ότι είναι μια προέκταση τέλος πάντων της Νέας Δημοκρατίας και απλώς βρίσκεται εκεί πέρα για να απορροφήσει κάποιους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους και ανά πάσα ώρα και στιγμή θα λύσουν λοιπόν τα προσωπικά τους και θα ενωθούν. Ανά πάσα ώρα και στιγμή θα προσφέρει στήριξη. Εξαιρετική επισήμανση αυτή του κύριου Δημητριάδη. Συνεχίζουμε. Αν τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι καλά, υπάρχει κίνδυνος της διάσπασης. Δεν μας ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε. Έφαγα την σφαίρα για να μείνει το αφεντικό στην εξουσία. Λοιπόν, μιλάει με όρους μαφίας ο κύριος Δημητριάδης. Έφαγα, λέει, τη σφαίρα για να μείνει το αφεντικό στην εξουσία. Ποιο είναι το αφεντικό, κύριε Δημητριάδη? Για ποιον φάγατε σφαίρα για να μείνει το αφεντικό στην εξουσία? Νομίζω είναι αυτονόητο ποιος είναι το αφεντικό του. Σε ποιον ήταν, λοιπόν, γενικός γραμματέας? Γενικός γραμματέας της κυβέρνησης ήταν ο κύριος Δημητριάδης και έφαγε τη σφαίρα για το αφεντικό, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια σφαίρα έφαγε ο κύριος Δημητριάδης? Έχει να κάνει με τις υποκλοπές και όχι μόνο. Συνεχίζουμε. Ο Ανδρουλάκης έχει ως στρατηγική να μας βάλει φυλακή. Πώς να συνεργαστεί ο ένας με τον, το ένα με τον τρία μετά τις εκλογές, όταν ο τρία ζητάει να μπει φυλακή ο ένα? Μια χαρά θα τα βρείτε μετά τις εκλογές και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τον κύριο Τσίπρα. Θα σχηματίσετε μια χαρά κυβέρνηση για να μοιράσετε το Αιγαίο, όπως ακριβώς παραδώσατε και προδώσατε τη Μακεδονία, την πρόδωσε ο Αλέξης Τσίπρας και εσείς συνεχίζετε να εφαρμόζετε την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών παρά τις 800 και πλέον ουσιώδεις παραβάσεις της συμφωνίας των Πρεσπών, βάσει των οποίων θα μπορούσατε να προσφύγετε. Αυτά τα έλεγε ο δικός σας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, και βάσει των όσων έλεγε ο κύριος Συρίγος, κατέθεσε και πρόταση νόμου η Νίκη τον Ιανουάριο του 2025 ώστε να καταργηθεί η συμφωνία των Πρεσπών, γιατί παραβιάζεται συνεχώς και μονίμως από το ένα μέλος. Προσφεύγεις λοιπόν, επικαλείσαι μάλλον τη συνθήκη της Βιέννης του 1960 και την καταργείς. Λοιπόν, το ίδιο θα κάνετε, θα συνεργαστείτε και με τον κύριο Ανδρουλάκη, το κάνατε και στο παρελθόν σαν κόμμα, συνεργασία Σαμαρά Βενιζέλου, και με τον κύριο Τσίπρα, για να μοιράσετε λοιπόν, να προδώσετε και να παραδώσετε το Αιγαίο. Ακούγεται και λέγεται από πάρα πολλούς, δεν υπάρχει καμία διάψευση, ήρεμα νερά με την Τουρκία, χτυπήματα στην πλάτη, κάτι ψελίσματα περί ιστορικών ανορθογραφιών κλπ. Με αυτά δεν πείθετε κανέναν.

Συνεχίζουμε. Δεν πρόδωσα τον Κυριάκο και ούτε θα τον προδώσω. Δεν θα μιλήσω ποτέ για τις υποκλοπές, θα τα πάρω όλα στον τάφο μου. Και εντός παρενθέσεως πρόκειται για απόδοση βασισμένη σε σημειώσεις που δεν παρεκκλίνει από την ουσία, δεν είναι μότα μότ από μαγνητοφώνηση. Μάλιστα, είπαμε αφεντικό, έφαγε τη σφαίρα για να μείνει το αφεντικό στην εξουσία και θα πάρει το... θα τα πάρει στον τάφο του τα των υποκλοπών. Βέβαια έχει φροντίσει η Νέα Δημοκρατία να μην κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και αυτός και ο κύριος Ντίλιαν φρόντισαν και αυτό, παρεκτροπές, συνταγματικές παρεκτροπές, ουδής μιλάει παρά την πρόταση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και η ζωή συνεχίζεται όμορφα και ωραία.

Και να κλείσουμε και με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, γιατί βλέπω φτάνουμε στις 8.30. Ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρυλικός νονός του Κόπολα, είπε: «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμα. Τώρα είναι ερώτημα αυτό που θέτει η Δημοκρατία. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη γιατί τον έχει προσαγάγει ακόμα. Έλαντε. Αδίστακτη φαμίλια. Το αφεντικό δείχνει με βελάκι τον κύριο Μητσοτάκη και ο μπροστινός με βελάκι γιατί έχει μια φωτογραφία τον κύριο Δημητριάδη. Περίεργη αγιογραφία από τον Λάλα. Τα ερωτήματα που δεν απάντησε. Σιωπή συνενοχής από τον θείο Κυριάκο.

Λοιπόν, η ιδιωτική πολεοδόμηση, ύποπτη διάταξη από τον Σταύρο Παπασταύρου για τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων μεγαλώνει τις ανησυχίες ποιες περιοχές αφορά. Συγγνώμη. Μια φορά να διαβάζαμε μια καλή είδηση. Φιάσκο εν όψη, ένα ανώνυμο email δεν αρκεί για την παραπομπή. Τα μαζεύει τώρα η κυβέρνηση για τις συλλήψεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Είπαμε, έχει πολύ ζουμί η συγκεκριμένη υπόθεση. Φαίνεται ότι ανασύρουν, ξαναλέω, ότι μπορούν τώρα που έρχονται εκλογές. Και αφήνουμε λοιπόν και αυτό το θέμα και κλείνουμε. Έχει μια φωτογραφία από την Σουρωτή. Χέρις Πάτρε Παγκόσμιε, ήταν χθες, σαν χθες ήταν η κοίμηση του Αγίου Παϊσίου, ουρές πιστών στη Σουρωτή για τα 32 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο δεύτερο μέρος με την ανιψιά του, την κυρία Μαρία Ζνεπίδου. Όμως τώρα να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επανέλθουμε.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Επανήλθαμε, Flash 99 και 4, εκπομπή πρωινή παρέμβαση. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία. Και όπως σας είχαμε πει, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ζνεπίδου. Η κυρία Μαρία Ζνεπίδου, αν δεν σας θυμίζει κάτι το όνομα, είναι η ανιψιά του Αγίου Παϊσίου. Και την καλωσορίζουμε, κυρία Ζνεπίδου, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε και θα θέλαμε, γιατί σαν χθες ήταν η κοίμηση του Αγίου Παϊσίου, το 1994 λοιπόν, εκοιμήθη ο Άγιος, ο τόσο γνωστός Άγιος, που έγινε γνωστός ακόμα περισσότερο σε όσους ελάχιστους δεν το γνώριζαν και μέσα από, από τη σειρά. Να πούμε κάποια πράγματα, αν θέλετε λοιπόν, κυρία Ζνεπίδου. Κυρία Μαρία, για την οικογένεια του Αγίου, για την μητέρα του, να ξεκινήσουμε να μας πείτε και ίσως και κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες δεν γνωρίζουμε και θα θέλετε να μοιραστείτε.
1: Ναι, ευχαρίστω. Η οικογένεια είχε 8 παιδιά. Τα 6 παιδιά είχαν η οικογένεια του Αγίου. Είχαν γεννηθεί στη Μικρά Ασία και τα 2 παιδιά γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Μετά από τον Πειραιά και την Κέρκυρα ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή ο πατέρας του ήταν πρόεδρος εκεί στο χωριό, είχε και την ευθύνη για την τακτοποίηση όλων των κατοικών του χωριού. Έτσι λοιπόν, όταν τακτοποίησε τους υπόλοιπους, τακτοποιήθηκαν και γίνει σε σπίτι. Βέβαια το σπίτι είναι με 2 δωμάτια, 3 σχεδόν, και είχε τόσα πολλά άτομα, 10 άτομα. Μέσα. Και στην αρχή μάλιστα ήταν και η γιαγιά του, η Χατζή Χριστίνα, 11 άτομα. Βλέπαμε ότι τα 2 δωμάτια ήταν για τόσα πολλά άτομα. Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, στην οποία βλέπουμε να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα σπίτια, πολλά τα δωμάτια, αλλά ελάχιστα και καθόλου τα παιδιά.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί και τη σημερινή εποχή.
0: Σωστά. Τι έλεγε, κυρία Ζνεπίδου, ο Άγιος για την προσευχή, για τους λογισμούς, για να πάμε και λίγο και στο πνευματικό κομμάτι, ο οποίος ήταν πάρα πολλές συμβουλές. Δώστε μας λοιπόν και εσείς επιγραμματικά.
1: Ναι. Εκείνος επέμενε πάρα πολύ στην προσευχή. Βέβαια ο ίδιος προσευχόταν νυχθημερών, δεν κοιμόταν σχεδόν. Αλλά και μας σαν μικρά παιδιά πάντοτε μας έβαζε να κάνουμε προσευχή. Όλη η οικογένεια ξεκινούσε την ημέρα με προσευχή το πρωί, κατά τη διάρκεια της ημέρας με την ευχή και κατόπιν το βράδυ πάλι με την προσευχή. Υπήρχε το εικονοστάσιο μέσα στο σπίτι, υπήρχαν οι εικόνες, πάντοτε θυμιάζανε, το καντήλι πάντοτε αναμένο. Και έλεγε ότι πρέπει να προσευχόμαστε. Η προσευχή είναι το μεγαλύτερο όπλο, έλεγε, κατά του διαβόλου. Μόνο με την προσευχή μπορούμε να λύσουμε τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, γιατί πλησιάζουμε στο Θεό. Εκείνος έλεγε ότι η μητέρα μου με έμαθε να λέω την ευχή. Και πράγματι η μητέρα του κατά τη διάρκεια της ημέρας έλεγε συνέχεια την ευχή και όλοι τους. Και την έλεγε ψιθυριστά. Όταν έβαζε, λέει, να κάνει το φαγητό, πάντοτε το σταύρωνε. Οτιδήποτε το σταύρωνε, οτιδήποτε με την προσευχή. Έτσι αγιαζόταν και το φαγητό και εκείνοι οι οποίοι έτρωγαν από αυτό.
0: Είχε λοιπόν όλη την ημέρα το μυαλό του στο Θεό. Για το κάθε τι λοιπόν που ναι. Γινόταν, έπρεπε να υπάρχει η αναφορά στο Θεό. Τώρα, επειδή το έχουμε διαβάσει τέλος πάντων κάποιοι, αλλά θέλω να μας πείτε και τι έλεγε σε ό,τι αφορά τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές, ας πούμε, αγωνιούν για τα παιδιά τους όταν θα έχουν, ας το πούμε, ξεφύγει από τον δρόμο για τον οποίο σκεφτόταν ότι θα βρίσκονται οι γονείς. Τι λοιπόν έλεγε, τι συμβουλές έδινε στους γονείς για τα παιδιά τους?
1: Έλεγε ότι, ειδικά για τις μητέρες, όταν κάποιο παιδί δεν ακούει τη μητέρα του και επιμένει να κάνει εκείνο το οποίο θέλει αυτό. μην ανησυχείτε, έλεγε. Θα το αφήσετε στην Παναγία. Θα το πείτε μία φορά στα παιδιά. Θα το πείτε δύο φορές. Αν τα παιδιά δεν ακούνε, τότε δεν θα ξαναπείτε τρίτη φορά. Θα το πείτε στην Παναγία. Και μάλιστα, ειδικά για τις μητέρες, να πούνε το πάντων προστατεύει σ' αγαθή. Το τροπάριο, το οποίο αναφέρεται στην Παναγία, και είναι στο τέλος της παράκλησης. Έτσι λοιπόν, όταν το πείτε, έλεγε, θα αφήνετε την Παναγία να ενεργήσει. Αν όμως εσείς συνεχίζετε να έχετε άγχος, σημαίνει ότι δεν το αφήσατε. Δηλαδή, και πράγματι, όταν το αφήνει κανείς, αναλαμβάνει η Παναγία, αναλαμβάνουν οι άλλοι, να, το παιδί.
0: Με πίστη λοιπόν να αφήσουμε, ναι, να αφήνουν οι γονείς με πίστη την όποια τέλος πάντων έγνοια έχουν στην πρόνοια του Θεού και της Παναγίας.
1: Βεβαίως, και όλο αυτό δείχνουν την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουμε στο Θεό. Πάντοτε έλεγε εμπιστοσύνη στο Θεό να έχετε. Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Δηλαδή λέμε πολλές φορές ότι εμείς θα κάνουμε, δεν είναι θα κάνουμε, είναι να εμπιστευτούμε, να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και μάλιστα έλεγε, σήμερα λέει, τρώει τον άνθρωπο το άγχος. Βέβαια εκείνη την εποχή η λέξη άγχος ήταν

0: Μάλιστα, εξαιρετικό. Για την ελεημοσύνη, τι έλεγε ο Άγιος κύριε Ζηνεπίδου?
1: Να σας πω, πάντοτε την ελεημοσύνη την είχαν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της οικογένειας. Ο Άγιος όταν ήταν στην Κόνιτσα, τότε στην Ιερά Μονιστομίου και κατέβαινε στο σπίτι και στα σπίτια τα άλλα που πήγαινε, φρόντιζε τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκες, και ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι είχαν ανάγκες και λόγω μετά του πολέμου. Δηλαδή άφηνε πολλές φορές στα σπίτια κάτι τη νύχτα να μην τον βλέπει κανείς και να μην ξέρει κανείς ποιος το άφησε. Βέβαια όλοι λίγο πολύ είχαν καταλάβει και την εποχή και εκείνος τα έφερνε. Μάλιστα είχε πάρει την άδεια της αστυνομίας και είχε 7 κουμπαράδες. Αυτούς λοιπόν τους είχε τοποθετήσει σε κάποια σημεία ώστε έστω κάποιοι που μπορούσαν κάτι περισσότερο να βάλουν μέσα, να ρίχνουνε. Υπήρχε και μια επιτροπή την οποία είχε ορίσει και εκείνη διαχειρίζεται τα χρήματα ανάλογα με τις ανάγκες που είχε ο καθένας. Όλη η οικογένεια είχε αναπτυγμένη πάρα πολύ την ελεημοσύνη. Η γιαγιά μας έστειλε πρώτα να πάμε φαγητό σε κάποια γειτόνισσα που ήτανε, που δεν μπορούσε, ήταν ηλικιωμένη, και μετά έβαλε σε εμάς να φάμε. Παρόλο που ήταν μεγάλες οι οικογένειες από ό,τι σας είπα. Και αυτό προσπαθούσαν να μας το περάσουν και εμάς. Είτε ηλικία ελεημοσύνη, είτε με μια καλή κουβέντα μας έλεγαν, πάντοτε.
0: Με πράξη λοιπόν και με βίωμα ήταν η πίστη στο Θεό, όπως θα πρέπει να είμαστε όλοι, όπως μας λένε όλοι οι Άγιοι, με τις πράξεις να δείχνουμε την αγάπη προς τον πλησίο και προς το Θεό. Θέλω να μας πείτε και για τις εκδηλώσεις που έγιναν, κυρία Ζηνεπίδου, για τη γιορτή χθες που έγινε για την κοίμηση του Αγίου.
1: Πάντοτε μετά την Αγιοκατάταξη η Κόνιτσα τιμάει τον Άγιο, η Ιερά Μητρόπολης και σε συνεργασία με το Δήμο κάνουν κάποιες εκδηλώσεις τριήμερες. Τι περιλαμβάνουν αυτές? Επειδή ο Άγιος πήγαινε και προσευχόταν στην Αγία Βαρβάρα, και η Αγία Βαρβάρα είναι ένα εξοκλήσι το οποίο είναι απέναντι από το σπίτι, προσευχόταν εκεί, συγκέντρωνε τα παιδιά και του διάβαζε βίους Αγίων. Μάλιστα εκεί είχε και την πρώτη θεοπτία σε ηλικία 15 ετών, το εμφανίστηκε ο Χριστός και τον εδραίωσε στην πίστη του. Κατόπιν που τον είχαν βάλει σε αμφιβολή σαν μικρό παιδί σχετικά με την ιστορία του Δαρβίνου. Εκείνος πήγε, προσευχήθηκε πάρα πολύ στο Θεό και όταν το άφησε και είπε εφόσον ήταν τόσο καλός, εγώ τον πιστεύω. Και τότε εμφανίστηκε ο Χριστός με ανοιχτό το Ευαγγέλιο που έλεγε ότι ο πιστεύων σε με και να αποθάνε ζήσετε. Αυτό υπήρχε στο Ευαγγέλιο ανοιχτά στο τέμπλο και αυτό το είπε ο Χριστός μέσα σε άφλητο φως. Οπότε καταλαβαίνετε ένα μικρό παιδί πόσο εδραιώνεται στην πίστη. Έτσι λοιπόν, για να τιμήσουμε και το χώρο αυτό και την Αγία Βαρβάρα στην οποία απευθυνόταν πάρα πολλές φορές, γίνεται την προπαραμονή ή παράκληση στην Αγία Βαρβάρα. Μάλιστα. Την επόμενη γίνεται στην Ιερά Μονιστομίου το προήθεια λειτουργία. Η Ιερά Μονιστομίου είναι στη Χαράδρα του ΑΟΟ. Εκεί ο Άγιος Μόνας σε 4 χρόνια, κατόπιν παροτροπής της Παναγίας, στην οποία είχε κάνει τάμα όταν πήγε στον στρατό, ζήτησε και είπε «Παναγία μου, να μην κρατήσω όπλο και σκοτώσω άνθρωπο και εγώ να φτιάξω το μοναστήρι σου». Έτσι λοιπόν μετά πήγε, γύρισε σαν μοναχός στην Κόντια, στην Ιερά Μονή του Ζωμίου, κάθισε 4 χρόνια και την έφτιαξε, γιατί την είχαν κάψει οι Γερμανοί. Λοιπόν, στις τριήμερες εκδηλώσεις το πρωί γίνεται στην Ιερά Μονιστομίου Θεία Λειτουργία. Μάλιστα φέτος ήταν πάρα πολύ ο κόσμος και κάθε χρόνο είναι και περισσότερος και δεν είναι μόνο Κονιτσιώτες, είναι και Έλληνες από όλα τα μέρη της Ελλάδος και ξένοι.
0: Έχουμε και ξένους, ναι. Πείτε μας και γι' αυτό, κυρία Ζηνεπίδου.
1: Ναι, θα σας πω. Το βράδυ της ίδιας μέρας στην παραμονή γίνεται αγρυπνία στην Ιερά Μονιστομίου, γιατί έχει χτιστεί εκεί και ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου. Και γίνεται αγρυπνία. Και πάλι φέτος ήταν πάνω από 60 άτομα στην αγρυπνία. Και όταν μιλάμε αγρυπνία, ξεκινάει από τις 9 το βράδυ και φτάνει.

0: ξυπνώ στις 3.30, 4 το πρωί, μέσα στη νύχτα και κάθονται και έξω, γιατί ο Τεσάκι είναι μικρό. Και η διαδρομή αυτή είναι 5 χιλιόμετρα με τα πόδια. Καθόλου εύκολη η διαδρομή για τον καθένα.
1: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως είχε, είχε κόσμο.
0: Είχε κόσμο. Το απόγευμα της παραμονής γίνεται στην Κόνιτσα ο Εσπερινός και η Λιτανία στην Κεντρική Εκκλησία. Η Λιτανία κάνει την περιφορά γύρω από την οικία, όχι απλώς την οικία. Τότε μεγάλο τετράγωνο που είναι η οικία, σταματάνε έξω από το σπίτι και διαβάζουν μια δέση, έρχονται μέσα στο σπίτι για επίσκεψη, να προσκυνήσουν τον Άγιο και συνεχίζει η Λιτανία και φτάνει στην εκκλησία ξανά. Την άλλη ημέρα, βέβαια εκείνη την ημέρα έγινε και μια προβολή στο συνέδριο του Δημαρχείου σχετικά με το ντοκιμαντέρ Φως Καπαδοκίας, το οποίο αναφέρεται στον Άγιο Αρσένιο και τον Άγιο Παΐσιο, το οποίο έχει βγάλει η Ιερά Μονή Άγιο Αρσένιο του Πρωτοπεδίου. Την επόμενη μέρα, ανήμερα δηλαδή της εορτής, γίνεται αρχιερητική θεία λειτουργία. Ήταν τρεις αρχιερείς με πολύ, πώς να πούμε, με πολύ και κατάνοιξη από τον κόσμο, πολύ συμμετοχή του κόσμου, πολύ λαμπρότητα, όλοι για να τιμήσουν τον Άγιο. Και κατόπιν υπήρχε πάλι μια εκδήλωση στο Δημαρχείο. Κάπως έτσι κλείσανε οι εκδηλώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Πέραν αυτού είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες, όχι μόνο την ημέρα και στο τριήμερο των εκδηλώσεων, αλλά και όλο το χρόνο. Έρχονται, όπως σας είπα, όχι μόνο Έλληνες, έρχονται πάρα πολλοί Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, καλά και οι Κύπροι πάρα πολλοί, με γκρουπ. Έρχονται ειδικά στο σπίτι για να προσκυνήσουν τον Άγιο και να δουν τον τόπο στον οποίο μεγάλος, ο οποίος είναι πανέμορφος, είναι μέσα στο βουνό και ανοίγεται κάτω ο κάμπος.
1: Πώς τον έχουν γνωρίσει, κυρία Ζνεπίδου, οι ξένοι Ορθόδοξοι τον ναι. Άγιο, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι κλπ. Έχετε ναι. έρθει σε επαφή με κάποιον από αυτούς να σας πει κάποια ιστορία ή κάτι που συνέβη στη ζωή του ή πώς ακριβώς, ας πούμε, μάθαν για τον Άγιο?
0: Τα βιβλία τα οποία είχε εκδώσει στο Ρωτή, τα οποία αναφέρονται στον Άγιο, είχαν από χρόνια μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Μιλάμε, έχουν πουληθεί πάνω από 40 εκατομμύρια βιβλία από αυτά. Ήταν ήδη γνωστός ο Άγιος. Και κατόπιν όμως με την ταινία η οποία και τη σειρά αυτή του Αγίου, η οποία έχει προβληθεί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προβάλλεται, η οποία έχει μεταφραστεί, είναι ακόμα πιο γνωστός και πιο αγαπητός, πιο σεβαστός. Θέλαν όλοι μετά να το γνωρίζουν. Και έρχονται, δηλαδή από ό,τι μας είπαν, έρχονται γκρουπ. Πηγαίνουν και στη Σουρωτή και στην Κόνιτσα, στους δύο τόπους στους οποίους ήταν ο Άγιος. Έρχονται όμως με πάρα πολύ ευλάβεια. Πολλές φορές έρχονται, ψέλνουν, γνωρίζουν την ακολουθία του Αγίου, συνοδεύονται από κάποιον ιερέα, διαβάζουν παράκληση μέσα στο σπίτι και ψέλνουν όλοι. Δηλαδή είναι και κάτι συγκινητικό αυτό που συμβαίνει. Και όχι μόνο, είναι και ατομικά κάποιοι που έρχονται και θέλουν οπωσδήποτε να ψάχνουν το τροπαριό του, να καθίσουν να προσευχηθούν. Και βλέπουμε ότι πολλοί αναπαύονται με το να επισκεφθούν τον Άγιο. Αισθάνονται ότι είναι ο Άγιος κοντά τους, μέσα εκεί στο σπίτι. Άλλοι κλαίνε, άλλοι δακρύζουν. Άλλοι έρχονται να πούνε ένα ευχαριστώ στον Άγιο. Άλλοι να τον παρακαλέσουν για κάτι.
1: Όπως και όταν ήταν εν ζωή ο Άγιος.
0: Ναι. Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Κυρία Ζνεπίδου, μετά την... Δεν ξέρω αν θέλετε να ολοκληρώσετε να πείτε κάτι.
0: Ναι, μετά από την ταινία, δεν ξέρω ίσως να σας καλύψω και σε αυτό το οποίο θα θέλετε να ρωτήσετε.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω για την ταινία και αν ας πούμε γνωρίσατε άτομα που άλλαξε ο τρόπος της ζωής τους μετά αφού είδαν ας πούμε τη σειρά στην τηλεόραση και γνώρισαν τον Άγιο ναι. μέσα από άλλη μια διαφορετική οπτική γωνία, γιατί είναι για κάποιους είναι διαφορετικό το να το βλέπεις, ας πούμε, σαν ιστορία, σαν ζωντανό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και άλλο να το διαβάζεις από τα βιβλία.
0: Ναι. Η ταινία επηρέασε πάρα πολύ κόσμο, και μεγάλους και νέους και μικρούς. Και αυτό μας το λένε οι ίδιοι, ότι άλλαξε η ζωή μου. Έρχονται άνθρωποι μεγάλοι και λένε, δεν είχα καμία σχέση με την Εκκλησία. Τώρα, δεν ξέρω, λέει, πώς νιώθω. Τελείως διαφορετικός άνθρωπος έχω γίνει μετά την ταινία. Κάποια μητέρα έλεγε ότι όταν το παιδί της είδε την ταινία, σταμάτησε να βρίζει. Κάποιοι ιερείς λένε, τα παιδιά τα οποία έρχονται να εξομολογηθούν, πλησιάσανε και έρχονται, λέει, χωρίς ποτέ να είχαν πάει ούτε η εκκλησία, πηγαίνανε τίποτε. Γιατί τους άγγιξε ο Άγιος. Ο Άγιος έλεγε πάντοτε, πετάξτε τις τηλεοράσεις. Όμως αυτό που έγινε μέσα από την τηλεόραση, η προβολή της ταινίας, ήταν ένα κατηχητικό. Ο Άγιος μπήκε σε όλα τα σπίτια και μίλησε. Και μίλησε στις ψυχές των ανθρώπων. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Νιώθανε μέσα όταν έρχονται στο σπίτι ότι συναντούν τον Άγιο, πώς να το πω, κάπως έτσι. Και μάλιστα υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, μικρά παιδιά, που λένε ότι τον βλέπουν ζωντανό μέσα στο σπίτι. Εμείς οι μεγάλοι δεν βλέπουμε, αλλά τα μικρά παιδιά μπορούν να δουν κάποια πράγματα. Έρχονται μικρά παιδιά και λένε ο Παΐσιος, ο Παΐσιος. Γνωρίζουν για τη ζωή του, γνωρίζουν πράγματα. Οι νέοι που ήταν άσχετοι, άθεοι ή οτιδήποτε, έρχονται και λένε τώρα εκκλησιάζουμε, τώρα εξομολογούμε, άγγιξε την ψυχή τους, βρήκαμε νόημα στη ζωή μας. Γιατί σε κατά ψέματα όλες οι συνθήκες αυτές και όλη η ζωή τώρα όπως έχει εξελιχθεί, απομάκρυνε τον άνθρωπο από τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μέσα από την προβολή της ταινίας σε όλα τα σπίτια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πλησίασε τον κάθε άνθρωπο. Και στην ψυχή του δηλαδή, εκεί που τον πονούσε θα λέγαμε, εκεί τον άγγιξε, εκεί τον ακούμπησε και διόρθωσε. Και πέρα βέβαια από τα πάρα πολλά θαύματα τα οποία ακούμε που μας λένε εδώ οι προσκυνητές.
1: Μάλιστα. Έχουμε άλλα 5 λεπτά, κυρία Ζνεπίδου. Θα ήθελα να κάνουμε και μία αναφορά σχετικά με τις ταυτότητες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς ως μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης το έχετε αναδείξει πάρα πολύ με πολλές εκδηλώσεις σχετικά με τις νέες ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό και το τι ακριβώς έγραψε ο Άγιος, γιατί το έχετε κρατήσει το χειρόγραφο ακριβώς όπως είναι για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Να πούμε λοιπόν στον κόσμο το τι ακριβώς έλεγε πολλά χρόνια πριν ο Άγιος Παΐσιος. Να το μοιραστείτε λοιπόν με τους ακροατές μας.
0: Ναι, όπως είπατε, είμαι μέλος του Βουλευτηρίου της Νίκης και η Νίκη είναι εκείνη η οποία ανέδειξε αυτό το θέμα με τις ταυτότητες και τον προσωπικό αριθμό. Έκανε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και συνεχίζει και κάνει και μέσα στη Βουλή και στις Βρυξέλλες και παντού όπου και στο Συμβούλιο Επικρατείας που είχε τώρα τελευταία. Αλλά σε όλη την Ελλάδα. Έκανε πάρα πολλές ομιλίες σε όλη την Ελλάδα. Να ενημερωθεί ο κόσμος. Ο Άγιος είχε αναφερθεί σε αυτό και γι' αυτό είχε αφήσει το χειρόγραφο. Το οποίο άσχετα αν κάποιοι το αμφισβητούν. Το χειρόγραφο λοιπόν αυτό έλεγε ότι εμείς σαν χριστιανοί έχουμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Το ίδιο συμβόλο σας το διαβάζω όπως το γράφει για να τα πω με τα λόγια τα δικά του.
1: Ναι.
0: Τη Θεία Χάρη του Χριστού, μόνον όταν αρκούμεθα στο Άγιο Σφράγισμα του βαπτίσματος, που προπαρνούμεθα τον Σατανά και συνδεσόμεθα με τον Χριστό και δεχόμεθα το Άγιο Σφράγισμα, σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος. Έλεγε αλλού ότι πίσω λοιπόν από το τέλειο σύστημα της κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, σκλαβιά του Αντιχρίστου. Και μετά έλεγε από την κάρτα και την ταυτότητα, το φακέλωμα και το είχε σε εισαγωγικά, θα προχωρήσουν πονηρά στο σφράγισμα και θα λένε συνέχεια στην τηλεόραση ότι κάποιος πήρε την κάρτα του Δίνα και του σήκωσε τα χρήματα. Την άλλη μέρα θα διαφημίζουν το τέλειο σύστημα, το σφράγισμα. Αλλά έλεγε κιόλας ότι δυστυχώς κάποιοι ορισμένοι γνωστικοί θα φασκώνουν τα πνευματικά τους παιδιά σαν τα μωρά. Δήθεν να μην στεναχωριούνται και δεν πειράζει. Και ότι δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύουμε. Επίσης, ο Άγιος έλεγε ότι όταν να κρατήσετε, είχε πει, και αυτά υπάρχουν και κάποιες μαρτυρίες πέρα από, το, από τα χειρόγραφα και μαρτυρίες προσκυνητών, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες, και έλεγε ότι να κρατήσετε τις παλιές ταυτότητες και να ξεσηκωθείτε, αν θελήσουν να σας δώσουν τέτοια ταυτότητα. Ταυτότητα θα πει ότι ταυτίζεσαι. Αντιπροσωπεύει δηλαδή αυτό που είσαι. Επίσης έλεγε ότι όταν βάλουν όλα, θα συγκεντρώσουν κάποτε σε ένα, δηλαδή και εννοούσε την ταυτότητα, το διαβατήριο, την κάρτα υγείας και το δίπλωμα, σε μία κάρτα, αυτή να μην την πάρετε, έλεγε. Γιατί αυτή θα έχει σχέση με το σφράγισμα. Και, αλλά όμως ο Άγιος έλεγε και το άλλο, όπως υπάρχουν οι μαρτυρίες, ότι όταν τα συγκεντρώσουν όλα σε ένα, αυτό να μην το πάρετε ή θα προλάβουν και γεγονότα. Να μην βιαστείτε να την πάρετε. Ήταν η προτροπή του Αγίου, να μην βιαστείτε να την πάρετε. Κάποιοι μάλιστα σε κάποιο σημείο έλεγε ότι αυτοί που θα βιαστούν θα την πατήσουν. Αλλά μας έδινε και πολύ ελπίδα ο Άγιος και έλεγε ότι θα επέμβει ο Χριστός και θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλο το σύστημα, θα πατάξει όλο το κακό και θα βγάλει κακό, καλό. Θα αφήσει, έλεγε, το πλάσμα το Θεός. Ας μην βιαστούμε, γιατί είναι μια βόρα και ο αγώνας έχει αξία.
1: Μας προέτρεπε γιατί... λοιπόν σε αγώνα ο Άγιος
0: ακριβώς.
1: Παΐσιος.
0: Γιατί τώρα λέει, δεν έχουμε εχθρό τον Αλιπασά ή τον Χίτλερ, αλλά έχουμε εχθρό το διάβολο. Και γι' αυτό θα έχουμε ουράνιο μισθό.
1: Άρα ουσιαστικά τώρα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί ο εχθρός είναι πνευματικός και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτούς που υπηρετούν τον εχθρό του Χριστού, τον διάβολο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει αυτό να κάνουμε τον αγώνα ο καθένας μας.
0: Πρέπει να κάνουμε ο καθένας μας τον προσωπικό αγώνα πάνω σε αυτό, να αντισταθούμε. Δεν είναι τόσο απλά, παίρνουμε μία κάρτα κτλ. Και γι' αυτό η Νίκη συνεχίζει τον αγώνα. Είχε κάνει την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που από τα πολιτικά κόμματα μόνο η Νίκη το είχε κάνει αυτό, που περιμένουμε την απάντηση και ζητούσε να γίνει προαιρετικός ο ρυθμός. Γιατί βεβαίως όλα και ο Χριστός είπε όσες θέλει. Ο πίσω μου ήλθει. Δεν μπορούμε να πούμε να καταργηθεί, αλλά ας είναι προαιρετικός και όποιος θέλει ας τον πάρει.
1: Και όλα αυτά, έγινε κυρία Εσνεπίδου, ναι, που λέτε, δένουν με αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, με τα ψηφίσματα που γίνονται στο Ευρωκοινοβούλιο για το ψηφιακό ευρώ, για τον έλεγχο των συνομιλιών στις εφαρμογές που έχουμε στο κινητό, με τον προσωπικό αριθμό για τις ψηφιακές ταυτότητες. Όλα αυτά λοιπόν δένουν και συμπληρώνουν τα κομμάτια του puzzle, το οποίο το περιέγραψε τόσο ξεκάθαρα δεκάδες χρόνια πριν ο Άγιος Παΐσιος σε αυτό το γραπτό κείμενο.
0: Ναι, γι' αυτό και συνεχίζει η Νίκη, κάνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγώνες, και κάνει ενημέρωση και ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Αναδιώτης, πολλές φορές και τώρα τελευταία ξανά, γίνονται αγώνες και εκεί. Γιατί είναι και άλλοι λαοί που πάλι δεν το θέλουν. Αλλά εδώ γίνεται και κάτι, υπερβαίνουμε πλέον όλα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κοιτάμε να γίνουμε πρώτοι σε όλα. Εντάξει, αλλά ελπίζουμε ότι θα το σταματήσει ο Θεός, όπως είπε ο Άγιος. Πρέπει να κάνουμε όμως τον αγώνα μας και να αντιστοιχόμεθα σε όλα αυτά.
1: Έτσι, μάλιστα.
0: Αυτό... δεν είναι μόνο αυτά, είναι όλα τα οποία συμβαίνουν. Και οι νόμοι οι οποίοι περνάνε και σχετικά με την οικογένεια. Ο Άγιος τόσο πολύ έλεγε για την οικογένεια, τόσα πολλά. Και βλέπουμε ότι τώρα προσπαθούν, σχεδόν έχουν διαλύσει την οικογένεια.
1: Φαίνεται από όλες τις πράξεις εμείς, κυρίες Νεπίδου, να μείνουμε σε αυτό που είπε ο Άγιος, στον αγώνα, ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι, και να έχουμε ελπίδα στο Θεό και εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Αυτό είναι σίγουρο. Εμείς να πλησιάσουμε το Θεό και εκείνος θα μας βοηθήσει. Έτσι. Αλλά να κάνουμε και τον αγώνα μας.
1: Τον αγώνα. Ή ο Θεός με θυμώνει, ο δις καθημών, αλλά και εμείς ότι περνά από το χέρι μας. Να μην είμαστε απαθείς και να τα περιμένουμε όλα να γίνουν με κάποιο μαγικό τρόπο.
0: Μα και ο Άγιος έλεγε να αντιστεκόμεθα και να αντιδρούμε. Έτσι. Και πρέπει να τα δεχόμαστε όλα. Και να συμμετέχουμε σε όλα αυτά, στις αντιδράσεις.
1: Έτσι, κυρία Ζηναπίδου, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τις πρεσβείες του Αγίου να έχουμε όλοι. Και όλοι οι Έλληνες και όλος ο κόσμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για τα πολύ ενδιαφέροντα και συγκινητικά που μοιραστήκατε μαζί μας. Να σας ευχηθώ μια καλή μέρα και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Ήταν μια ευκαιρία ίσως να ακούσουν κάποιοι γενικά δύο πράγματα για τον Άγιο, άλλα γνωστά, άλλα όχι τόσο γνωστά. Ο Άγιος να πρεσβεύει για όλους μας, για τον καθένα, για την οικογένειά του, για την πατρίδα μας, που δεν την αφήνει την πατρίδα, γιατί ήταν πολύ πατριώτης και πολύ αγαπούσε την Ελλάδα.
1: Αγαπούσε πάρα πολύ,
0: και
1: ναι.
0: Αισθανόμαστε ότι πάλι μας βοηθάει, παρόλο αναξίως. Η βοήθεια σε όλους ο Άγιος και να πρεσβεύει για όλους και για την πατρίδα μας.
1: Αμήν, αμήν. Να είστε καλά, κύριε Ζηναπίδου. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Καλή
1: να είστε καλά. Και με την κυρία Ζηναπίδου και με τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε για τον Άγιο Παΐσιο. Χθες εορτάστηκε η κοίμηση του, εορτάζεται η κοίμηση του Αγίου Παΐσιου, 12 Ιουλίου. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο το πρωί στις 8. Από μένα το Γιάννη Καραβίδη που ήταν στο μικρόφωνο και το Χρήστο Νάκο που ήταν στην ηχοληψία. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ Άννα Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Από την πλευρά του όμως, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το αν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το αίμα στις αρχές είναι ο ίδιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου ή κάποιος άλλος. Η τροχαία ερευνά την υπόθεση έχοντας στα χέρια της βιντεολυτικό υλικό. Ουρές πιστών στη Σουρωτή 32 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν με κάθε τρόπο στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και για να προσκυνήσουν στο σημείο ταφής του Αγίου γεμάτη από κατάνοιξη και ευλάβεια. Κατέληξε χτες στο νοσοκομείο κάτω ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα. Φωτιά διέκοψε το δρομολόγιο των τρένων από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η φωτιά που ξέσπασε έκυγε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Κλιμάκιο της ΔΑΕ Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στον Δήμο Κασάνδρας και Σιδωνίας θα ισχύσουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Παρίσι θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά τον τερματισμό της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον κόλπο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λεόν, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο Πάπας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, καλώντας όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στο διάλογο. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστι, ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας. Ο 18χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μονάχου, ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Περιζήτητος στην ελληνική αγορά φαίνεται πως είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς πλην του ΠΑΟΚ που φέρεται να προχώρησε σε πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνει και ο Άρης για τον παίκτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες ο Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των Ασπρόμαυρων. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού στη χώρα μας. Ο καιρός σήμερα και αύριο θα είναι γενικά έθριος και ζεστός σε όλη τη χώρα, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά έως τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 26 με 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 23 με 33 βαθμούς. Στη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα παρατηρείται μια σημαντική πτώση, με το θερμόμετρο να ξεκινάει από τους 17 και να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
4: Μπάζα.
2: Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, 13 του μηνός σήμερα και άλλη μια καθημερινή ενημέρωση παρέα με τον Χρήστο Νάκο και την Όλγα Γιωβατζάκη ξεκινάει.

Με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς ξεκινήσαμε σήμερα τη μέρα μας. Θα φτάσει στη διάρκεια της ημέρας όμως στους 35 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κάποιες μικρές πτώσεις στη θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα και στα Ηπειρωτικά, όπου χθες είδαμε και κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαμε, κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, με έντονες καταιγίδες και βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν και ένα μπλακάτου στην περιοχή του Παγκαίου.

d'où il vient. Σε ισχύ τίθονται από σήμερα προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Σημανθίας. Σύμφωνα λοιπόν με επίσημη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Σημανθίας, οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και τη Χαλκιδική. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα έχουμε και νέες ρυθμίσεις από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, απαγορεύεται η διέλευση σε δασικές εκτάσεις και θα γίνεται και έλεγχος από πλευράς της αστυνομίας.

Σήμερα συνεχίζονται και οι εργασίες συντήρησης κοπής πρασίνου στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων, οι οποίοι από χθες ήδη ξεκινήσαν να έρχονται στην πόλη, με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες χθες, και εξακολουθεί και υπάρχει μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση στο ύψος της Καλλικράτειας. Οπότε όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί, με χαμηλές ταχύτητες για να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

Έχουμε και δύο προγραμματισμένες συγκεντρώσεις κατά τις απογευματινές ώρες στις 7 η ώρα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα κινήματα του ευρύτερου εξουσιαστικού και ανταρτικού χώρου καλούν στη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Καμάρα για το θάνατο του 20χρονου από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Την ίδια ώρα εργατικά σωματεία που πρόσκυνται στο ΠΑΜΕ καλούν σε συγκέντρωση διεκδικώντας τη λήψη μέτρων αντιπυρικής προστασίας με αφορμή τις δύο φωτιές που ξέσπασαν στην ευρύτερη περιοχή του ωραιοκάστρου τις προηγούμενες ημέρες.

Συνεχίζεται και σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Στην τελευταία συνεδρία, στην προηγούμενη Τετάρτη, ολοκλήρωσαν τους αυτοτελείς ισχυρισμούς τους, 2 των συνηγόρων τους, 6 κατηγορούμενοι.

Σήμερα αρχίζουν και οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα. Ο Εμπορικός Σύλλογος λοιπόν ενημερώνει εμπόρους και καταναλωτές ότι σύμφωνα με τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν, λέμε για άλλη μια φορά, 13 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, θα τηρήσουν το ωράριο το οποίο τηρούν κάθε φορά, αλλά ενημερώνει και εμάς τους καταναλωτές ότι όταν πηγαίνουμε να ψωνίζουμε θα πρέπει να ψωνίζουμε έξυπνα και θα πρέπει να κοιτάμε και να εστιάζουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στην προγενέστερη τιμή, εάν είναι χαμηλότερη ή όχι, έτσι ώστε να επιζητούμε από τον έμπορα, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται το ποσό επάνω, να συμμορφώνεται και να προσδιορίσει την τιμή του προϊόντος.

Έχουμε ένα νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν. Οι ΗΠΑ εκμυδένισαν τις διπλωματικές προσπάθειες, διαμηνύει η Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν βάσεις των ΗΠΑ σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ ως αντίπεινα.

Σε πλήρη εξέλιξη, συγγνώμη, παράλληλα με την κατασκευή των εγκαταστάσεων βρίσκεται και η διαδικασία μεταφοράς κλινικών στο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που κατασκευάζεται στο Φύλιρο με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Εκτός από τις υφιστάμενες πανεπιστημιακές κλινικές που εδρεύουν σε νοσοκομεία της πόλης, θα μεταφερθούν και σε ένα νέο κτίριο, υπερσύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα, το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της ίδρυσης των νέων κλινικών, έτσι ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι ειδικότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημόνων Υγείας του Απιθύτα, τον κύριο Στέφανο Τριαρίδη, η αρχική απόφαση για τη δωρεά του νέου νοσοκομείου, η οποία είχε ληφθεί από το Υπουργείο Υγείας και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προέβλεπε συγκεκριμένους τομείς. Ωστόσο, για λόγους λειτουργικότητας, το θέμα συζητήθηκε στη Διοικούσα Επιτροπή μαζί με τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, και τους εκπροσώπους του Ιδρύματος, και αποφασίστηκε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη οργανωμένων κλινικών, ώστε να μπορούν να επιτελούν τόσο το κλινικό όσο και το ακαδημαϊκό τους έργο, δεδομένου ότι πρόκειται για πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

Συναυλία αφιερωμένη στο μνημειώδες έργο του νεότερου ελληνισμού και του ελληνικού πολιτισμού Άξιον Εστί θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην παραλία Ολυμπιάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνεται στα Αριστοτέλεια που οργανώνει ο Δήμος Αριστοτέλεια αναβιώνοντας τις γιορτές των ελληνιστικών χρόνων προς τιμή του αρχαίου Μακεδόνα φιλοσόφου.

Ένας μειοκάστορας εντοπίστηκε χθες να κολυμπά στην ακτή της παραλίας Πορτοφίνο, στην ασπροβάλλητα του Δήμου Βόλβης, προκαλώντας την εύλογη έκπληξη στους λιόμενους. Το ζώο, το οποίο κατεγράφει σε βίντεο που τράβηξε λουόμενος, βρέθηκε αρχικά να κολυμπά στη θάλασσα και εν συνεχεία βγήκε στην ακτή, κόβοντας βόλτες και προκαλώντας την περιέργεια και τα βλέμματα δεκάδων περαστικών. Όπως εκτιμάται, το ζώο μπορεί να παρασύρθηκε ύστερα από έντονη βροχόπτωση από τον ποταμό Στριμώνα, που εκβάλλει σε εκείνο περίπου το σημείο της θάλασσας και εξαιτίας των ρευμάτων κατέληξε στην εν λόγω παραλία.

Από σήμερα 13 του μηνός έως και τις 17 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών θα γίνουν οι εκταμιεύσεις των ποσών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και οι καταβολές στους δικαιούχους. Όσον αφορά τώρα το ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο αναμένουν κάποιοι από εμάς, θα το πάρουν μέχρι το τέλος της Παρασκευής, καθώς επίσης και κάποιοι δικαιούχοι οι οποίοι περιμένουν να πάρουν κάποιες παροχές από τον ΟΑΕΔ, θα καταβληθούν μέχρι το τέλος της Παρασκευής. Επίσης, καταβολή επιδομάτων ανεργίας θα γίνουν μέχρι τις 17 του μηνός, αλλά και επιδομάτων μητρότητας και προγραμμάτων απασχόλησης.

Συνελήφθη χθες το βράδυ ο 37χρονος πατέρας του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο σε ξενοδοχείο στην Πάφο. Σύμφωνα λοιπόν με την Καθημερινή της Κύπρου, ο 37χρονος τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με την πρόκληση θανάτου του τρίχρονου αγοριού λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης και επικίνδυνης πράξης.

Στιγμές τρόμου φαίνεται να έζησε μια τουρίστρια στο Ηράκλειο της Κρήτης με μια 19χρονη από τη Γερμανία να καταγγέλει το βιασμό της. Σύμφωνα λοιπόν όπως μεταδίδει το Crete24ores.gr, η νέα από τη Γερμανία κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης στη Χερσόνησο, ο οποίος στη συνέχεια την οδήγησε σε κατάλημα της περιοχής. Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, εκεί τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες της, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της σε κατάσταση αναισθησίας.

Ρεαγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του δολοφονικού εμπρισμού στη Μαρφίν το Μάιο του 2010, κατά τον οποίο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Όπως μεταδίδεται λοιπόν, η 46χρονη που αναζητείται από τις αρχές για την υπόθεση μετά τις δύο συλλήψεις, συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Η ίδια, μάλιστα, μετά τις δύο συλλήψεις φέρεται να επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία και δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην πατρίδα, προκειμένου να καταθέσει. Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Παρασκευή συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για την ίδια υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Και να περάσουμε στο Άργο. Στο μικροσκόπιο, η βαλιστική για το θάνατο του 20χρονου από τα πυρά των αστυνομικών επιμένουν πως πυροβόλησαν στον αέρα. Οι δύο αστυνομικοί έχουν ήδη προφυλακιστεί, ενώ μετά το θάνατο του νεαρού αναμένεται να αλλάξει και το κατηγορητήριο σε βάρος του. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντίνα Δημοκουλίδου, μίλησε σήμερα το πρωί για την τραγική καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος, αναφέροντας πως αναμένονται τα πορίσματα από την ιατροδικαστική και βαλιστική εξέταση, τα οποία θα ρίξουν φως στις ευθύνες των αστυνομικών.

Νέα δημοσκόπηση έρχεται στον αέρα. Το προβάδισμα πάλι για άλλη μια φορά είναι της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται βέβαια και στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, σύμφωνα με επιβεβαίωση της δημοσκόπησης στη GPO, με το κυβερνό κόμμα να συγκεντρώνει 29,3% σε σχέση με τη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο. Έχουμε μια μικρή άνοδο, περίπου 3,1%. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8%.

Συνάντηση εργασίας θα έχουν σήμερα στο Διοικητήριο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Κουκιουλέκα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 και θα έχει ως αντικείμενο τα έργα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, καθώς και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης θα ενημερώσει τον Υπουργό τον κύριο Παπασταύρου για τις πολιτικές πρωτοβουλίες, καθώς και για ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη της Μακεδονίας και της Θράκης.

Τα ειλικρινή του συλληπιτηρία στο λαό του Κατάρ και στην οικογένεια του Αλ Θάνι για την απώλεια του Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μήνυμά του χθες το απόγευμα. Θα μείνει στη μνήμη ως ένας οραματιστής ηγέτης που διαδραματίστηκε και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του Κατάρ και στη διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του στο 6.

Σε μία βαθιά ανθρώπινη αλλά και με πολιτικά μηνύματα συνέντευξη, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης μίλησε για πρώτη φορά μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε σε μία δυσέλιδη συνέντευξή του στην Καθημερινή, η οποία αναφερόταν στο μοιραίο αυτό γεγονός για την οικογένειά του και για αυτόν. «Έχω την εικόνα της κατέρευσής μου», δήλωσε, «την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων, τα κεφάλια των ιατρών αλλά και το δικό μου, την αγωνία τους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο υφυπουργός, που μίλησε με ευγνωμοσύνη για την οικογένειά του, για τη γυναίκα του και τα παιδιά του, καθώς επίσης εξέφρασε και την ευγνωμοσύνη του στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο του παρήχανε τις πρώτες βοήθειες και τον βοήθησαν έτσι ώστε να τον έχουμε και πάλι κοντά μας.

Ένα τροχαίο ατύχημα είχε ο Νίκος Νικολόπουλος στην Πάτρα το μεσημέρι του Σαββάτου, που τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά. Στο τροχαίο ατύχημα λοιπόν στην Πάτρα ενεπλάκησαν ένα όχημο και ένα δίκυκλο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τοπικά μέσα, σημειώθηκε

Στους 5.000 περίπου ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα. Ο προσωρινός επίσημος απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου δεν σταματά να γίνεται, όλο ένα και πιο βαρύς. Αρχικά μιλούσανε για 4.000, μετά μιλήσανε για 4.500 και τώρα από ό,τι βλέπουμε έχει φτάσει τους 5.000. Ενώ όσον αφορά τον αριθμό των τραυματιών παραμένει αμετάβλητος, άλλοι λένε ότι είναι 17.000, άλλοι θεωρούν ότι είναι πάνω από 50.000. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν υποθέσεις για τον αριθμό των αγνοούμενων. Ο ΙΕ όμως, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους οποίους έχει κάνει, υπολογίζει ότι οι τραυματισμένοι ανέρχονται πάνω από τις 50.000.

κλιμακώνεται ξανά η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ, σε Ιράν, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να μπαίνει ξανά σε φάση εχθροπραξιών, παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς που κατά αυτές δεν ελέγχει το Ιράν.

Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο ενίσχυση ακραίων δυνάμεων σε βάρος της δημοκρατίας τόσο στη Γερμανία όσο και διεθνώς εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος ο κ. Στάινμαϊερ και κάλεσε τους πολίτες να ασκήσουν με προσοχή τον εκλογικό τους δικαίωμα. Περιέγραψε το αξίωμά του ως δίκτυο ασφαλείας για τη δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στις ενέργειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας έκανε λόγο για διπλή ιστορική καμπή.

Στην Τουρκία συνελήφθη ο ροκ στάρ Χαλούκ Λεβέντ για έρευνα διαφθοράς στην ανθρωπιστική του οργάνωση, ενώ στη Συρία συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά το νέο κοινοβούλιο της χώρας. Όσον αφορά τον Πάπα Λεόν, έκανε δηλώσεις για ΗΠΑ και Ιράν και τόνισε ότι οι άνεμοι του πολέμου σπέρνουν τη βία και τον τρόμο και το θάνατο και θα έπρεπε να σταματήσει ο πόλεμος και να επανέλθει η ειρήνη. Έχουμε και ένα νέο συναγερμό στη Γαλλία για μια μεγάλη πυρκαγιά στο δάσος του Φοντενεμπλό, από την οποία, από ό,τι έχουμε ενημέρωση, έχουν καταφτάσει πυροσβεστικά αεροπλάνα στην περιοχή, αλλά υποθέτουμε ότι, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ότι θα υπάρξουν θύματα.

Η Γερμανία χρηματοδοτεί 50.000 επιθετικά ντρόουν για την Ουκρανία, δήλωσε μια πηγή που έχει αναλάβει γνώση για το ζήτημα αυτό, σε μια παραγγελία που σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές ντρόουν που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές για το Κίεβο από μια κυβέρνηση της Δύσης. Σύμφωνα λοιπόν με τις διπλωματικές πληροφορίες, θέλω να σας πω ότι η Ουκρανία έχει ήδη στηριχτεί ουσιαστικά σε μια γκάμα μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων στη διάρκεια του πολέμου κατά της Ρωσίας, που διαρκεί για παραπάνω από 4 χρόνια, ενώ παράγει εκατομμύρια ντρόουν ετησίως, καθώς οι Ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποιούν χιλιάδες πλήγματα με τη χρήση μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων καθημερινά.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε δηλώσεις και δήλωσε ότι έπληξε το Ιράν πολύ δυνατά την περασμένη νύχτα και πως μία συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών βρισκόταν σε καλό δρόμο πριν από αυτή τη νέα επανάληψη των εχθροπραξιών. Τους χτυπήσαμε πολύ δυνατά χθες το βράδυ, δήλωσε. Είχαμε μία συμφωνία μαζί τους χθες. Υποχωρούσαν σε όλα και με μιας, δύο ώρες μετά, χτυπούσαν ένα πλοίο με ένα μη επανδρωμένο όχημα. Ο Αμερικανός λοιπόν πρόεδρος μίλησε τηλεφωνικά στο CNN και δήλωσε ότι το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έπειτα από τη μεγάλη επανάληψη των εχθροπραξιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά τους ότι είναι στρατηγική σημασίας. Και όσον αφορά τον κύριο Τραμπ, έκανε λόγο για νέα κύματα απειλών. Ωστόσο όμως είπε ότι δεν θα υπαναχωρήσει και ότι θα είναι εξίσου δυναμικός με τα χτυπήματα των προηγούμενων ημερών.

Περίπου 300 άνθρωποι εκενώθηκαν προληπτικά από μια γειτονιά στο πολυπολιτιστικό προάστιο Σαρσέλ του Παρισίου, όπου ζει μια μεγάλη εβραϊκή κοινότητα εξαιτίας ενός ύποπτου αυτοκινήτου κοντά στη συναγωγή της πόλης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Λοράν Νουνιέζ. Ο Νουνιές, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο, όπως δηλώνει και το Αθηναϊκό Προακτορείο, δήλωσε ότι το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό, βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα, ενώ ένα στρατιωτικό όπλο εντοπίστηκε στο όχημα. Τέλος, δεν έχει προσδιοριστεί το κίνητρο, αλλά ούτε και η ταυτότητα του υπόπτου. Διερευνώνται οι υποθέσεις αυτές εδώ από τη δίωξη εγκλημάτων της χώρας. Και αναμένουμε μέσα στις επόμενες ώρες το νέο δελτίο τύπου που θα έρθει από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο νεοζηλανδός ηθοποιός Σαμ Νίλ απεβίωσε ευνηδίως σήμερα σε ηλικία 78 ετών αφού είχε αναρρώσει από καρκίνο σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του. Ο νεοζηλανδός ηθοποιός έφερε μια ξαφνική και αναπάντηχη απώλεια στην οικογένειά του, όπως δήλωσε η ίδια, διότι αναμένανε ότι η κατάσταση υγείας του θα καλυτέρευε το τελευταίο διάστημα. Είχαν θετικά νέα από τους γιατρούς, ωστόσο όμως αποτελεί μια έκπληξη ο ευνίδιος θάνατός του. Ο ηθοποιός συμμετείχε στο Jurassic Park και ενώ υπήρχε μια ανακοίνωση τον Απρίλιο ότι είχε απαλλαχθεί από τη βίαιη αυτή ασθένεια και ότι υποβλήθη σε θεραπεία για τον καρκίνο του αίματος τρίτου σταδίου, ανακοίνωσαν ξαφνικά πριν λίγη ώρα μέσω της σελίδας του στο Instagram ότι έχει επέλθει η απώλεια του Νεοζηλανδού.

Το αν πρέπει οι καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν τη σκηνή ως βήμα για πολιτικές τοποθετήσεις, σχολίασε ο Μικ Τζάκερ και επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από την εν λόγω στάση του Bruce Springsteen, ο οποίος έχει εμφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω στη σκηνή και έχει μιλήσει κατά του Τραμπ στις τελευταίες του εμφανίσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τον πετυχημένο τραγουδιστή των Rolling Stone, δεν πρέπει να υπάρχουν πολιτικές τοποθετήσεις πάνω στις σκηνές. Οι σκηνές είναι ένας χώρος θεάματος και απόλαυσης του κοινού. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ Άννα Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Από την πλευρά του όμως, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το αν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το αίμα στις αρχές είναι ο ίδιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου ή κάποιος άλλος. Η τροχαία ερευνά την υπόθεση έχοντας στα χέρια της βιντεολειπτικό υλικό. Ουρές πιστών στη Σουρωτή 32 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν με κάθε τρόπο στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και για να προσκυνήσουν στο σημείο ταφής του Αγίου γεμάτη από κατάνοιξη και ευλάβεια. Κατέληξε χθες στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα σε ολόκληρο το σώμα. Φωτιά διέκοψε το δρομολόγιο των τρένων από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίησεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η φωτιά που ξέσπασε έκυγε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Κλιμάκιο της ΔΑΕ Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στον Δήμο Κασάνδρας και Σιδωνίας θα ισχύσουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Παρίσι θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά τον τερματισμό της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον κόλπο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λεόν, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο Πάπας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, καλώντας όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στο διάλογο. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστι ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας. Ο 18χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μονάχου, ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Περιζήτητος στην ελληνική αγορά φαίνεται πως είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς πλην του ΠΑΟΚ που φέρεται να προχώρησε σε πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνει και ο Άρης για τον παίκτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες ο Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των Ασπρόμαυρων.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα. Οπα, κάτσε.
1: Καλή εβδομάδα. Όλα δυνατά. Καλή εβδομάδα. Καλά, πες μου έτσι λίγο, ποια χρονολογία είναι αυτό το τραγούδι?
0: 91, κάτι τέτοιο. Παλιό είναι, ναι. Χρόνια πολλά καταρχάς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Φώτη. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Σε όσους γιόρταζαν το τριήμερο που πέρασε, το Σαββατοκύριακο. Ήταν οι Όλγες, εσύ δηλαδή. Είχε και άλλη γιορτή.
1: Να σου πω, δεν ξέρω, αλλά χθες ήταν τα γενέθλια του Αγίου Παϊσίου.
0: Ναι, το είδα αυτό.
1: Αυτό το ξέρω, γιατί ήταν και πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου.
0: Πάντα μαζεύει κόσμο.
1: Ναι, στην Σουρωτή. Εξακολουθεί και υπάρχει βέβαια και σήμερα πάρα πολλοί κόσμος στο σημείο.
0: Για να προτείνεις... Κάθε μέρα το καλοκαίρι πηγαίνουν και έχει...
1: Το επισκέπτονται ένας λόγος παραπάνω, ρε παιδί μου, τώρα.
0: Τι άλλο είχε, Όλγες, στο... είναι κάτι καλοκαίρι.
1: Ευθυμίες και...
0: Αυτά τα, ξέρετε, λίγο τα, οι καλοκαιρινές γιορτές είναι δύσκολες. Δηλαδή σας βάλανε το 80% να γιορτάζουν Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο ως επιτοπλίστων. Έχει τους Γιώργηδες,
1: το ξέρω εγώ, που είναι
0: μια κατηγορία τέτοιο. Το Μάιο που είναι Κωνσταντίνου και Ελένης και οι υπόλοιποι είναι δεξιά και αριστερά. Και η κόρη μου τη λένε Βρυδίκη που ψάχνει κάπου να χωθεί. Λέει τον Αγίο Πάντο. Αφού λέω δεν είσαι με στους Άγιους Πάντες, πώς θες να πηγαίνεις κέρασμα τον...
1: Κάπου θέλει ρε παιδί μου το παιδάκι να γιορτάσει.
0: Τον Αγίον Πάντων. Μα και στους Άγιους Πάντες βάλανε, το έχουν βάλει όλους επειδή το ψάξα, εκτός από την Βρυδίκη. Εκτός από... Καλά, θεωρητικά, εφόσον υπάρχει ο τίτλος Άγιοι Πάντες, φαντάζομαι ότι γιορτάζει όποιος θέλει. Αλλά να, υπάρχουν αυτές οι τεχνικές δυσκολίες. Άλλοι έχουν 2-3 γιορτές και άλλοι δεν έχουν καμία.
1: Εγώ γιατί νομίζω ότι το Σεπτέμβριο γιορτάζουμε την Ευρυδίκη?
0: Ποτέ. Αυτό ψάχτηκε εδώ και 14 χρόνια δηλαδή.
1: Έχω την αίσθηση ότι γιορτάζεται.
0: Καμία αίσθηση. Λοιπόν, το έχω ψάξει δηλαδή από θρησκευτικής, εκκλησιαστικής τέτοια. Και εγώ έλεγα στην αρχή κάπου θα υπάρχει, αλλά ρώτησα η δήμονα τέλος πάντων στις χριστιανικές γιορτές και μου λέει τον ποπό σου να βάρας κάτω.
1: Δεν πρόκειται να βρεις
0: επίσημη γιορτή.
1: Τώρα... Σήμερα βλέπω τώρα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Αναφέρονται κάποια ονόματα τώρα.
0: Εγώ στο ερωτολόγιο δεν βλέπω τίποτα σήμερα. 13 Ιουλίου δεν είναι σήμερα αυτό.
1: Ναι,
0: δεν είμαι σε ερώτηση. Γιατί έχω χάσει. Είναι όμω το έχω χαθεί ημέρε. Εδώ στο σαν σήμερα, στι γιορτέ, ταυτότητα τη ημέρα που έχει όσου γιορτάζουν.
1: Ο Όσιο Στέφανο λέει ο Σαββαίτη.
0: Ναι.
1: Στα Ιεροσόλυμα γιορτάζεται. Η Αγία Χολυνδούχ. Δεν έχει την Αγία Χολυνδούχ, η Περσίδα ή η Μάρτης λέει, και δεν έχει την Αγία Ευρυδίκη. Θα με τρελάνεις τώρα.
0: Προφανώς δεν υπήρχε Αγία Ευρυδίκη. Δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί
1: μπορεί να είναι και σύνθετο, δεν ξέρω. Ευρυδίκη μήπως είναι και σύνθετο.
0: Τι εννοείς?
1: Σαν όνομα, ρε παιδί μου, για την εποχή.
0: Και άμα είναι σύνθετο. Δεν, όσο και να το ψάξεις, για ψάξω το μάλλον ακόμα έτσι μια φορά για να μας φύγει περίεργη.
1: Να, σου λέω, 14 Φεβρουαρίου. Έλα, το βρήκα.
0: Δεν υπάρχει. Δεν είναι,
1: παιδί μου, επίσημη
0: ορθόδοξη, δεν είναι επίσημη ορθόδοξη γιορτή.
1: Από το ορθόδοξο εορτολόγιο λέει.
0: Δεν υπάρχει.
1: 14 Φεβρουαρίου.
0: Πότε
1: καταλάβηκε? Γκουγκλαρέτο, σε παρακαλώ πολύ. Okay. Και 7 Ιουνίου που σου έλεγε η κόρη σου τον Αγίο Πάντων, όντως μερικοί το γιορτάζουνε.
0: Τέλος πάντων, εγώ το είχα ψάξει τώρα, έχω καιρό. Δηλαδή, όταν γεννήθηκε πριν από 12 χρόνια, είχα ρωτήσει τους δήμονες.
1: Λοιπόν, να το. Λέει.
0: Και είναι και όνομα που το έχει η μητέρα μου.
1: Αντίστοιχο
0: έτσι.
1: Όνομα, είναι... το Ευρύδικος λέει, το γιορτάζουμε 14 Φεβρουαρίου. Άρα λογικά και το Ευρυδίκη, κύριε παιδί μου, 14 Φεβρουαρίου πρέπει να το γιορτάζουμε.
0: Όχι. Δεν είναι. Άλλος είναι ο Ευρύδικος, άλλος είναι ο Ευρύδικος. Ήταν το όνομα της μαμάς μου που ήταν και όνομα τέτοιο. Διαχρονικά. Δεν γιορτάζει. Το AI βγάζει 11 Δεκεμβρίου. Σου λέω δεν έχει επίσημη γιορτή. Γιατί σου λέω το ψάξα πολύ διεξοδικά και όχι από Google και AI και τα λοιπά. Από
1: τις... Πότε θέλει το παιδί να γιορτάζει? Τον Αγίο Πάντων.
0: Την είχα πει να γιορτάζει.
1: Τον Αγίο Πάντων, ρε παιδί μου.
0: Μα και τον Αγίο Πάντων τι είναι, κάτι μέσα στο καλοκαίρι δεν είναι. Πότε
1: 7
0: είναι?
1: Ιουνίου.
0: 7 Ιουνίου, πάλι δεν το πρόλαβα. Στα σχολεία που θέλει να πηγαίνει κέρασμα είναι οριακά.
1: Μπορεί να θέλει τι δραστηριότητε. Στο σχολείο να μην την απασχολεί τόσο.
0: Όχι, θέλει κέρασμα στο σχολείο να πηγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι και τις 12, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ήρεμα τα πράγματα, ξεκίνησαν οι άδειες, χωρίς μποτιλιάρισμα, τουλάχιστον, ξέρεις, εννοώ μποτιλιάρισμα να έχεις σημαντικό πρόβλημα.
1: Κοίταξε, χθες είχαμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στον περιφερειακό, αλλά είχαμε και πολύ πριν τον περιφερειακό.
0: Να χθες μου στείλε φίλος Καλλικράτη, έκαναν δύο ώρες να γυρίσουν από την Καλλικράτη.
1: Καλλικράτια, εγκλωβίστηκαν εκεί στο σημείο, περίπου 2-3 ώρες κάνανε οι λουόμενοι να επιστρέψουν.
0: Σκέψου να έρθει από μακριά, αλλά σκέψου και αυτούς που πήγαν Καλλικράτη για κοντά να κάνουν δύο ώρες να γυρίσουν.
1: Αλλά να σου πω ότι και εγώ, επειδή επέστρεψα χθες, ρε παιδί μου, αργά, ότι και από Καβάλα προς Θεσσαλονίκη επίσης υπήρχε πολλή κίνηση.
0: Έχω να πάω πάνω από 10 χρόνια Κυριακή για ημερήσιο μπάνιο.
1: Όχι τόση έτσι ώστε να μην υπάρχει ροή. Όπως γίνεται στη Χαλκιδική, αλλά είχε, ρε παιδί μου, αυξημένη κίνηση. Γιατί φεύγανε εκείνη την ώρα και από Ασπροβάλτα, φεύγανε και από Σταυρό. Και επειδή από τον παλιό περιφερειακό δεν υπάρχουν φανάρια, αλλά δεν υπάρχουν και ομαλοί δρόμοι, να το πούμε και αυτό, τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλή ταχύτητα. Οπότε σε κάποια σημεία, ρε παιδί μου, ήμασταν ιδιαίτερα μπλοκαρισμένοι. Και επίσης τα νέα μέτρα όσον αφορά το 30. Τα 30 χιλιόμετρα τα τηρείς εσύ σε
0: όχι.
1: κατοικημένη περιοχή?
0: Όχι. Πάμε 50. Τι κατοικημένη είναι? Λοιπόν. Όχι να έχει κόσμο. Απ' έξω λες από δρόμο.
1: Σε χωριά, ρε παιδί μου. Μέσα.
0: Μέσα, όχι, μέσα, ναι. Πάω αργά. Λοιπόν, αν περνάω μέσα από χωριό, δηλαδή. Ναι.
1: Να σου πω ότι υπάρχουν κάμερες τις οποίες, παιδιά, δεν είναι εμφανή. Και τις οποίες αναδιαστήματα τις χρησιμοποιούν. Εγώ χθες πήγαινα, ας πούμε, στο ύψος παραλίας Οφρηνίου. Με σταματήσανε δύο αστυνομικοί. Και δεν με σταματήσανε ούτε για όριο ταχύτητα ούτε για τίποτα, για ταυτοποίηση προσώπων μέσα στο αυτοκίνητο. Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διακινούνται πολλοί ανήλικοι μετανάστες μέσα σε οχήματα. Και μην παραξενευτείτε άμα σας ζητήσουν ταυτότητες και όλων των ατόμων που βρίσκονται, ρε παιδί μου, εντός του αυτοκινήτου. Είναι για καλό.
0: Άμα μοιάζει το παιδί, είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι είναι της μαμάς και του μπαμπά. Και πάλι ζητάει ο κύριος αστυνομικός ταυτότητα. Κάνει μπαμ, ρε παιδί.
1: Εμένα τώρα ο γιος
0: είναι
1: μου...
0: κάτι παιδιά. Κοίταξε. Που μοιάζουν.
1: Ο γιος
0: πάρα
1: μου τώρα
0: πολύ.
1: Που είναι έφηβος και ναι. Είναι λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου, τα χαρακτηριστικά.
0: Άλλοι διαμορφώνονται.
1: Μα Γερμανός, ξανθός, ρε παιδί μου, ανοιχτόχρωμος και τα σχετικά. Μου λέει Έλληνας, είναι. Λέω Έλληνας. Μου λέει πόσο χρόνο είναι, λέω 16. Του φαίνεται, δεν του φαίνεται. Μου λέει πολύ μεγαλύτερο, ρε παιδί.
0: Σοβαρά μιλάς, αυτή έγινε κουβέντα με τον αστυνομικό.
1: Βγήκαμε έξω, εντάξει, μετά αφού έγινε η ταυτοποίηση μου λέει πραγματικά δεν του φαίνεται ότι είναι Έλληνας. Λέω ναι και όμως. Και λέει και η φωτογραφία που έχετε λέει στην ταυτότητα είναι μικρός.
0: Τι του φαινόταν, λέω, δηλαδή ότι είναι?
1: Μας το λένε πολύ συχνά, ρε παιδί μου, ναι. Επειδή έχει ανοιχτά χαρακτηριστικά. Οι Έλληνες είμαστε λίγο πιο μεσογειακός λαός, ρε παιδί μου, λίγο πιο σπασμένες στα ρένιες επιδρεσμίτες και τα σχετικά.
0: Okay.
1: Αυτός είναι ανοιχτόχρωμος.
0: Και πολλούς, πολύ ανοιχτόχρωμος πλέον Έλληνες.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι η ταυτότητα όμως.
0: Ναι.
1: Την είχε βγάλει όταν ήταν να δώσει, ρε παιδί μου, για lower.
0: Ναι.
1: Οπότε η φάτσα εκείνου του παιδιού των 12 ετών που είναι υποχρεωτικά να βγάλει ταυτότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία
0: θα
1: σχέση με
0: τώρα.
1: Την.
0: Ναι,
1: okay.
0: Και
1: τι
0: αμφισβήτησε την ταυτότητα ο αστυνομικός.
1: Μου λέει η φωτογραφία. Λέω η φωτογραφία είναι 12 χρονών, αυτός τώρα είναι 16. Εντάξει.
0: Τώρα σοβαρά μιλάς σε επίπεδο σοβαρότητας ή έκανε χαβαλέ?
1: Ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Τον είπε, είμαι δημοσιογράφος, μιλήσατε
1: όχι,
0: δηλαδή
1: όχι,
0: χαλαρά
1: όχι,
0: και τέτοια.
1: Όχι. Μιλήσαμε χαλαρά με τον άνθρωπο γιατί ήμασταν μέσα στο λιοπύρι, περιμέναμε πως είναι ώρα, εντάξει, το ρωτούσα και εγώ πράγματα. Αλλά μου λέει ταυτότητα πρέπει να την αλλάξετε, μου λέει γιατί δεν γίνεται ταυτοποίηση έτσι, βλέπω το στη φωτογραφία, δεν μπορείς, μου λέει, να το κάνεις, πρέπει να στείλουμε σήμα κάτω, ρε παιδί μου, για να δούμε αν είναι, όντως είναι τα στοιχεία αυτά. Λέω έχετε απόλυτο.
0: Την παλιά ταυτό τώρα, λες την καινούργια?
1: Καινούργια πλαστικοποιημένη. Σου λέω, αλλά την είχε βγάλει 12 χρονών, έτσι.
0: Τι σημαίνει, καινούργια πλαστικοποιημένη, τι εννοείς? Αυτή που είναι σαν πιστοντική κάρτα ή την παλιά την.
1: Την.
0: Μην είναι ταυτότητα πλέον. Άρα την παλιά έχει ακόμα, ναι.
1: Και η προηγούμενη με αυτές που είχαμε εμείς πριν μία δεκαετία έχει κάποιες διαφορές, ρε παιδί μου.
0: Οκ. Okay. Αλλά τώρα πρέπει να βγάλει την καινούργια. Είναι κάποια ημερομηνία που είναι.
1: Τώρα έχουμε ραντεβού 26 του μηνός. Τι να κάνουμε, δεν την προλάβαμε
0: εμείς,
1: να την,
0: ναι,
1: βγάλουμε.
0: Ναι, και εμείς. Α, κάνουν τέτοιες μανούρες,
1: Κοίταξε, καλά κάνουν. Και επίσης γίνονται ταυτοποίηση και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε όσοι έχετε παιδάκια τα οποία είναι προεφηβικό και εφηβικό στάδιο, να τα ενημερώνετε ότι στο κινητό ας βγάζουν μια φωτογραφία την ταυτότητά τους για να μην την κουβαλάνε μαζί και υπάρχει κίνδυνος να τη χάσουν, ή ας κατεβάσουν μέσω του Gov στο κινητό.
0: Τι κάνουν, σταματάνε οι αστυνομικοί τα παιδάκια?
1: Σταματάνε, ναι, και καλά κάνουν. Βλέπουν ομάδες παιδιών ντυμένα όλα μαύρα, με κεφάλια ξυρισμένα,
0: ναι,
1: σε σημεία που, ρε παιδί μου, υπάρχει μια έντονη έτσι,
0: ναι,
1: παραβατικότητα έτσι, σε κάποια σημεία της πόλης. Και κάνουν ταυτοποίηση στοιχείων.
0: Δεν καταλαβαίνω τι κερδίζουν από αυτό.
1: Θα
0: αλλά
1: σου πω μετά.
0: Ότι τους βάζουν σε μια κατεύθυνση αυτή, άμα είναι να κάνουν
1: ακριβώς
0: κάτι.
1: Θα σου πω μετά.
0: Οι χουλιγκάνοι πάντως, που είναι πλέον χουλιγκάνοι και παιδάκια 12 χρονών, δεν νομίζω, δηλαδή, ακόμα και να σταματήσουν οι αστυνομικοί, πιο κάτω μπορεί να πάνε να πλακώσουν έναν όπως κάνουν.
1: Και θέλω να σου πω και στην Τούμπα γίνεται ταυτοποίηση και στη Χαριλάου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το
0: ναι,
1: τελευταίο okay. χρονικό διάστημα, έτσι. Πολύ συχνά. Και μάλιστα και. Συνέλαβαν και γιο πολύ γνωστού δημοσιογράφου εδώ στην πόλη. Διότι δεν κουβαλούσε μαζί του. Ταυτότητα, αλλά παράλληλα στο ίδιο ρε παιδί μου σημείο είχε γίνει και ένα περιστατικό. Αυτά βέβαια τα παιδάκια.
0: Συγγνώμη, μπορεί να συλλάβει κάποιος αν δεν έχει ταυτότητα.
1: Για να κάνουν ταυτοποίηση, τον πήγανε μέχρι το τμήμα, δεν τον βάλανε. Καλέσανε τους γονείς του για να κάνει ταυτοποίηση. Ναι, μπορεί, βέβαια. Πρώτη φορά το ακούς.
0: Παιδάκι, ναι, ειλικρινά το ακούω πρώτη φορά.
1: 16 χρονών. Δεν το λες και μωρό.
0: Εντάξει, 16 χρονών.
1: Όταν βλέπουν μία γκέλη παιδιών.
0: Ναι.
1: Να κινείται ρε παιδί μου με κάποια χαρακτηριστικά και σε κάποιες περιοχές που εντάξει δεν είναι και πολύ σύγχναστες ή δεν είναι και καλύτερες μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Αναρωτιούνται και οι άνθρωποι αυτοί τι δουλειά έχουν, ας πούμε, 16
0: χρόνια. Ναι, παιδί μου, τρία κοριτσάκια δηλαδή που φέρονται εντελώς τέτοια θα σταματήσουν και αυτά. Αυτό
1: συνήθως
0: εννοώ, δηλαδή.
1: Σταματάνε ένα αγοράκι όμως.
0: Εντάξει, άρα εντάξει. Να το διευκρινίσουμε. Δεν σταματάνε ένα random μια παρέα.
1: Σταματάνε αγοράκια.
0: 12χρονων παιδιών, ναι. Άλλα σταματάνε 16χρονου που είναι μαντράχαλοι. Εγώ δεν του βάζω τώρα αυτό στην κατηγορία παιδάκια. Αυτοί είναι τώρα γομάρια. Με την καλή έννοια του.
1: Εντάξει, ναι, με την ανάπτυξη που έχουν και αυτά τα παιδιά
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι. Άρα ναι, εντάξει, σταματάνε του μαυροντημένου του κάποιον που βλέπουν ότι. Ενδεχομένως να, όχι ότι πάνε στα πάρκα, γιατί έτσι όπως το είπες, κατάλαβα ότι έχουν αμολυθεί στα πάρκα και κάνουν ταυτοποίηση. Όχι, πάνε σε γειτονιές, Χαριλάου, Τούμπα και τα
1: ας
0: λοιπά.
1: Ας πούμε και στο κέντρο τώρα, Ναυαρίνου και Αριστοτέλους.
0: Καλά, εκεί ναι, άμα βλέπουν.
1: Πολύ συχνά, ναι. Έτσι. Αλλά σου λέω προς τιμή τους, μπράβο, συγχαρητήρια δηλαδή. Καλά κάνουν και σταματάνε. Και σταματούσαν και πάρα πολλούς Βουλγαρούς οι οποίοι δεν τηρούν, θέλω να σου πω. Τα όρια ταχύτητας και σε κατοικημένες περιοχές.
0: Θα σου λέγω ότι είναι, γιατί πάλι λοιπόν, που πήγα εγώ προχθές στη Χαλκιδική.
1: Παραβατική τέρμα.
0: Αυτή είναι για σύλληψη όλη.
1: Παραβατική
0: τώρα,
1: δηλαδή, τέρμα.
0: Με πέρασε ένας Ρουμάνος που κόντυψε να σκοτώσει 10 άτομα, γιατί βγήκε στο αντίθετο
1: λοιπόν,
0: ρεύμα.
1: Και εμένα το ίδιο. Εμένα μέσα σε κατοικημένη περιοχή πάτησε διπλή γραμμή, έκανε προσπέρασε που χωρούσε μόνο ένα μαξί.
0: Εγώ αυτό θέλει.
1: Αντίθετο
0: απέλαση,
1: ρεύμα.
0: Τώρα κατευθείαν. Του παίρνει το δίπλωμα, δεν ξέρω διακρατικά τι δικαιώματα έχουμε.
1: Μπορούν να τον κρατήσουν και 48 ώρες σύλληψη να γίνει και μετά στη χώρα του ρε παιδί μου αποδίδεται και το πρόστιμο και όλα τα σχετικά. Αφαίρεση πινακίδων και όλα.
0: Και να σου πω, άμα πιάνανε αυτούς, θα είχαμε λύσει και ένα θέμα με το ποτηλιάρισμα κτλ.
1: Πέρσι είχαν πιάσει ένα Σκοπιανό σε περιοχή ρε παιδί μου των Σερών.
0: Ναι. Ναι.
1: Στην Σεραϊκή Ακτή εκεί πέρα και είχε γίνει ολόκληρο επεισόδιο. Ο Σκοπιανός πέρα από το ότι οδηγούσε ρε παιδί μου σαν τρελός
0: ναι.
1: Οδηγούσε και υπό την επίρρεια του αλκοόλ έτσι μέρα μεσημέρι του αφαιρέσανε την άδεια κυκλοφορίας του αφαιρέσανε τις πινακίδες και έκανε ολόκληρο σκηνικό κιόλας.
0: Βαλκάνιος μετά τις 12 να περνάει το αλκοτέστ άμα είναι κανονικό ναι. το αλκοτέστ ναι, δηλαδή στις 12 έχουν πιει 5 μπύρες ας πούμε δηλαδή για το breakfast για το καλημέρα. Εμένα με εκνευρίζει αυτό. Δηλαδή, αφήνει την απόσταση ασφαλής πρέπει να έχει από τον μπροστά όχημα και τσακ μπαίνει και από τη δεξιά πλευρά και χώνεται εκεί.
1: Δεν τηρούν,
0: εκεί μέσα.
1: Δεν τηρούν τα όρια, ρε παιδί μου. Τα επιτρεπτά όρια ταχύτητα δεν τα τηρούν. Mm-hmm. Και μάλιστα πολλές φορές και μποτιλιαρισμένοι να είναι, κάνουν διάφορους ελιγμούς. Εγώ το βλέπω και στον περιφερειακό πολύ συχνά.
0: Συγγνώμη, Σέρβος ήταν αυτό που με πέρασε. Τώρα το θυμήθηκα γιατί δεν μπορούσα να το ταυτοποιήσω. Μάλιστα. Άρα καλά κάνουν έτσι όπως το περιγράψαμε μετά. Τους 17-18χρονους, γιατί η παραβατικότητα σε αυτό το επίπεδο ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οπότε είναι σωστό το μετρό. Κατάλαβα ότι ψάχνουν 12χρονα να ξέρεις τις παιδικές χαρές που κάνουν κούνιες και τέτοια.
1: Όχι, παιδί μου, όχι.
0: Αλλά
1: να σου πω τώρα, από τη στιγμή που 12 χρονών μπαίνουμε στη διαδικασία και τα βγάζουμε ταυτότητες.
0: Και εμείς την έκαμε μεγάλη. Από...
1: Στα κινητά.
0: Προδημνασίου είχαμε μεγάλη.
1: Από 12, ναι, μπορούσες να βγάλεις κι εσύ. Αλλά τι είναι να βγάλεις μια φωτογραφία στο κινητό να την έβγαλες.
0: Εντάξει, μπορείς να το ανεβάσεις. Δεν είναι και στον κόβ. Και στον κόβ. Μπορεί να το ανεβάσεις.
1: Εμένα τώρα την κουβαλούσα μέχρι ένα αλφα διάστημα μαζί. Δεν υποθέσαμε ότι θα χρειάζεται ας πούμε, να την έχει μαζί του ρε παιδί μου. Ευτυχώς την βρήκαμε μέσω Gov και τελείωσε.
0: Τουλάχιστον άμα το έχεις μέσω Gov, γίνεται η ταυτοποίηση. Έτσι, δεν
1: γίνεται,
0: πιστεύω.
1: Ναι. Βέβαια, μου είπε ο άνθρωπος, μου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που συνοδεύεται, αλλά σας ενημερώνουμε, λέει ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως από Θράκη, μεταφέρονται λέει, πάρα πολλοί μετανάστες μέσα σε οχήματα και μικρής ηλικίας και έχουμε λέει και ασυνόδευτους ανήλικους. Και είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, λέω, πολύ καλά κάνετε. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, εννοείται ότι σε αυτό το επίπεδο ότι γίνεται, ναι. Και πολλές φορές...
1: Γιατί τώρα τις προάλλες, έξω από τη Θεσσαλονίκη, πηγαίνοντας στον δρόμο για το Κιλκίς, είχαν συλλάβει έναν ο οποίος μετέφερε 6 μετανάστες.
0: Έχουν γίνει και πολλά τροχαία έτσι,
1: ναι,
0: σε αυτούς τους δρόμους.
1: Με... Και για να μην το πιάσουν έκανε διάφορους ελιγμούς αυτό εδώ και πήγε, ναι, και έπεσε, ναι, πάνω σε ένα άλλο σταθμένο όχημα. Και τους συλλαμβάνουν και δεν το παραδέχονται, ενώ οι άλλοι είναι αλλοδαποί, φαίνεται, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Και ρωτάνε τους αλλοδαπούς και λένε το δώσαμε, ξέρω εγώ, 6 χιλιάρικα, το δώσαμε 3 χιλιάρικα για να μας μεταφέρει.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω, απλώς ότι όταν βλέπεις μια κατάσταση που περιέχει επικινδυνότητα, φυσικά θα κάνεις τον πιο αυστηρό έλεγχο. Άμα βλέπεις μια οικογένεια, ξέρω εγώ, γιατί και οι αστυνομικοί έχουν εμπειρία να καταλάβουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ποια οικογένεια είναι normal και ποιος μπορεί να είναι λαθρό.
1: Ναι, αλλά ξέρεις που είναι το πρόβλημα τώρα. Σε σταματάει η αστυνομία για να κάνει ταυτοποίηση. Σε βλέπει. Από, ναι, πίσω έχει άλλο όχημα. Mm-hmm. Το έχουν σταματήσει και εκείνο. Δηλαδή, εμάς ο άνθρωπος καλά έκανε και μας έκανε έλεγχο, αλλά από πίσω είχαν σταματήσει έναν άλλον, ο οποίος διαμαρτυρότανε. Τι έλεγχο κάνετε στον προστινό ή στον πιο προστινό? Εμένα, γιατί με κάνετε ενδελεχή έλεγχο και πρέπει να βγάλω και πράγματα από το αυτοκίνητο μου? Θα τους πεις τι θα κάνουν,
0: Εντάξει.
1: Σε νοιάζει τι κάνει στον προστινό?
0: Α, βγάζει και αυτοκίνητα από πράγματα που μέσα.
1: Τώρα αυτόνα, πιθανό, ρε παιδί μου, είχαν σήμα και το σταματήσανε. Mm-hmm. Ήταν ένα κάργα φτιαγμένο αυτοκινητάκι. Mm-hmm. Έτσι. Πολύ χαμηλωμένο, με εξατμίσει αυτέ εδώ που σε παίρνουν τα μυαλά, με αυτά εδώ τα συστήματα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Το καταλαβαίνει. Ναι. Είναι κάποια αυτοκίνητα.
1: Το σταμάτησε για άλλο λόγο. Για ηχορύπανση μπορεί το μεσημέρι το σταμάτησε.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν,
0: και αυτό γίνεται στις κεντρικές αρτηρίες ή μέσα στα χωριά, στους επαρχιακούς, ας το πούμε έτσι?
1: Κοίταξε, αυτό τώρα ήταν εμένα, ας πούμε, προσωπικά με σταματήσανε στην Ασπροβάλλητα. Μέσα στην Ασπροβάλλητα.
0: Όχι Εγνατία οδό, δεν έχει. Γιατί εκεί δεν μπορεί να γίνει.
1: Μπορεί να σε κάνει έλεγχο και στην Εγνατία.
0: Είναι απλώς επειδή πάνε γρήγορα τα αυτοκίνητα,
1: ναι,
0: ξέρω εγώ.
1: Ναι. Μπορεί όμως να σε, ναι, κάνει. Γιατί σε κάποιους κόμβους πριν μπει στα τούνελ, ρε παιδί μου, στην Εγνατία,
0: ναι,
1: η ταχύτητα δεν πρέπει να είναι άνω των
0: 80, ναι.
1: Έτσι, χιλιόμετρων. Οπότε μπορεί, άμα είναι στημένο περιπολικό πάνω, ρε παιδί μου, και στην Εγνατία, μπορεί να σε κάνει έλεγχο. Mm-hmm. Κάνουν πολύ τακτικά στην Εγνατία φορτηγά.
0: Που είναι και αυτά.
1: Βαραίων, ναι, φορτίων, έτσι.
0: Φαρμακείο έχεις?
1: Έχω, ναι.
0: Πυρές?
1: Είχα πάντα.
0: Αν
1: έχεις, ναι.
0: Τώρα
1: ναι, είχα πάντα.
0: Όλο περνάω έξω από το φαρμακείο και λέει εδώ το νέο επικυρωμένο και όλο βαριά μας τα μάτια. Τώρα με το που θα γύρω στο σπίτι θα πάω να το πάρω κατευθείαν. Να το έχω και αυτό. Γιατί πόσο είναι το πρόστιμο?
1: 300 ευρώ.
0: 300 ευρώ, ναι, δεν είμαστε. Για 300 ευρώ δεν είμαστε.
1: Να σας πω όμως, παιδιά, ότι πολλές φορές, δηλαδή τις περισσότερες που έχουμε φαρμακείο, δεν ξέρουμε τι να βάλουμε μέσα.
0: Τώρα είναι, λοιπόν, φιξαρισμένο. Το δίνει ο φαρμακοποιός, δηλαδή, ναι, το επικυρωμένο βάσει του κοκ. Ναι.
1: Επειδή δεν ανανεώνουμε τα φάρμακα, πολλές φορές λίγουν.
0: Λίγουν, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, παίρνουν λόγω χρόνια για να λήξουν.
1: Λόγω των,
0: αλλά...
1: θερμοκρασιών.
0: Από φάρμακο τι πρέπει να έχεις μέσα, δηλαδή? Δεν λέω να έχεις ένα ιδιωτικό.
1: Κοίταξε, εγώ τώρα
0: λέω
1: που
0: αυτό που είναι βάση νομοθεσίας.
1: Τέτοια, έχω, ναι, ναι, αυτό είναι... άλλα πράγματα. Πρέπει να έχεις ένα ιόδιο, γάζες.
0: Μπράβο, ναι,
1: να
0: έχεις, αυτά δεν λήγουν όμως. Εντάξει, ναι, γάζες και τέτοια, ναι.
1: Να έχεις επιτοπλίστων ένα αντισταμινικό, ινόπνευμα, χαζαπλάστ. Τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα στην περίπτωση τη δική μου πρέπει να έχεις και ένα ενέσιμο, να έχεις, ρε παιδί μου, αντισταμινικά, να έχεις και για δυο. Απλά πρέπει να τα κοιτάμε και να τα ανανεώνουμε.
0: Ναι.
1: Πολύ τακτικά.
0: Πάντως υπάρχουν πολλοί παραβατικοί.
1: Εσύ και το φαρμακείο. Το τρίγωνο το έχεις?
0: Τρίγωνο έχω.
1: Το έχω, αλλά
0: τρίγωνο έχω.
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, το έχω σπασμένο.
0: Και άμα το εξπασμένο είναι,
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Είναι παράβαση επίσης πάλι. Δεν το συζητάμε.
0: Ο πεθερός μου ήταν, σε αντίθεση με τον μπαμπά μου που δεν είχε ποτέ τίποτα μέσα, ο πεθερός μια φορά πήρα το αυτοκίνητο, είχε από τζάκετ μέχρι, ξέρεις, αυτό, ναι, που πρέπει, ναι, να έχεις το φωσφοριζέ, τακτοποιημένα όλα μέσα.
1: Είχε αλυσίδες για
0: τα αυτοκίνητα. Φαρμακεία, αλυσίδες, το λέω, δηλαδή λέω άμα σταματήσουνε. Λέω αν ήμουν αστυνομικός, λέω πραγματικά θα ψάχνα κάτι. Λέω, δεν μπορώ, είναι ύποπτα τέλεια όλα εδώ για να τα έχει έτσι τακτοποιημένα.
1: Λοιπόν, και εμένα από βάση μου, ρε παιδί μου, το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν αυτά εδώ τα απαραίτητα για το αυτοκίνητο, έλεγε. Τα απαραίτητα. Μέχρι και κλειδιά σε περίπτωση που, ρε παιδί μου, πάθεις, ξέρω εγώ, κάτι, σκάσει μια ρόδα για να αλλάξεις και τέτοια. Και τον κοιτούσα, έλεγα, μα δεν ξέρω να αλλάζω ρόδες. Μου έλεγε, γυναίκες κλασικά, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Θα σταματήσει κάποιον, θα την αλλάξει.
0: Είχα και ένα θείο ο οποίος και αυτός έβγαινε από τη ζωή, είχε πάντα ένα Τζόνι Μαύρο στο Φορμπαγκάζ.
2: Δηλαδή,
0: ερχόταν σε γιορτές και τα λοιπά, πάντα υπήρχε.
1: Σε ετοιμότητα, πάντα.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή. Το... Μη σου πω και δύο κιόλας.
1: Σου λέει να μην πάω με άδεια χέρια.
0: Η ανασφάλεια. Τα καβατζωμένα ήταν αυτά. Δεν break πρέπει να πάμε και 34 είναι, έτσι.
1: Να πάμε λοιπόν.
0: Πάμε διαλυματάκι. Μάθαμε το. Ήταν πολύ από τα πιο χρηστικά τέτοια ότι πρέπει να είμαστε. Και αυτό είναι και το σωστό, έτσι. Να, ό,τι επιβάλλει ο νόμος θα πρέπει
1: τυπική.
0: Να το έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Ναι, θα πρέπει να το έχουμε οπωσδήποτε. Οπότε, όσοι μας ακούσατε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πάμε στο break και σε λέω και πάλι εδώ. Και εγώ δηλαδή, έτσι, στον εαυτό μου το λέω.
1: Όλοι.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Plus 99,4.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε. Δυστυχώς η επικαιρότητα έχει πολλές δυσάρεστες. Όσο πλέον δυσάρεστα. Δηλαδή η επικαιρότητα έχει.
1: Τις περισσότερες φορές δυσάρεστα είναι, Ντανιά.
0: Δυσάρεστα. Ναι. Δηλαδή, εγώ νομίζω από ένα σημείο και μετά τώρα, οι άνθρωποι που κάνουν, οι ρεπόρτερ που κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ, αστυνομικό ρεπορτάζ, νομίζω πρέπει να επηρεάζονται έτσι από όλα αυτά τα οποία έχουν ένα.
1: Κοίταξε, κυρίως τα πρώτα χρόνια, ρε παιδί μου, επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα όχι, είναι. Πώς το λένε, ακόμα και οι αστυνομικοί δεν διαβάζουν πολλές φορές το ρεπορτάζ ότι με το έβριμα σοκαρίστηκαν ακόμα και οι αστυνομικοί.
1: Κοίταξε, θέλοντας και μη, ρε παιδί μου, ταυτίζεσαι. Και όταν πηγαίνεις και σε χώρους, ρε παιδί μου, τέτοιους που βλέπεις, ρε παιδί μου, πέρα από το γεγονός ότι βλέπεις εγκλήματα, έτσι, σε επιτρεπόμενη απόσταση, γιατί μπαίνει και ένα όριο, έτσι, από πλευράς της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις τους συγγενείς να οδύρονται, ας πούμε, στα πεζοδρόμια ή να κάνουν δηλώσεις.
0: Φρικτό, ναι, ναι. Τι να,
1: βέβαια, να σου πω την αλήθεια, ότι θεωρώ τη χειρότερη στιγμή από πλευράς μας ως δημοσιογράφοι, το είχα νιώσει όταν ήμουν νεαρή, ρε παιδί μου, στο χώρο. Κρατούσαμε τα μικρόφωνα και ρωτούσαν πολύ, ρε παιδί μου, τους συγγενείς των θυμάτων, πώς νιώθετε. Πώς νιώθει, ρε φίλε, τι το ρωτάς.
0: Τι, πώς να. Πραγματικά
1: πώς θα νιώθεις, δηλαδή εσύ χάνεις το παιδί σου, πώς θα νιώθεις.
0: Σου πω εγώ πρόσφατο.
1: Πανευτυχής.
0: Πρόσφατο παράδειγμα από έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι ο Λουτσέσκο, έτσι, που σε προσωπικό επίπεδο δεν έχω κάτι, αλλά ξέρεις, λόγω αντιπάλου της Αρισπάου και τα λοιπά, δεν τον βλέπω, ναι, και με πάρα πολύ συμπάθεια. Πέθανε ο πατέρας του.
1: Ο Λουτσέσκο
0: του.
1: Που είχε χάσει τον πατέρα.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Πέθανε ο πατέρας του και βλέπω το ρεπορτάζ. Φεύγει άρων τον άρων μετά από μάτς που έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να ήταν ΠΑΟΚ
1: Παναθηναϊκός. Που κιόλας, έτσι.
0: Που ήταν προπονητής. Ναι. Ήταν προπονητής, ναι. Φεύγει μετά το μάτς, κάνει τις δηλώσεις. Είναι πιο πανιασμένος, δηλαδή πιο φάντασμα από κάθε άλλη φορά. Ένας άνθρωπος, ξέρεις, που είναι δυναμικός, που είναι δραστήριος, που προσγειώνεται στη Ρουμανία και είναι εκεί Ρουμάνοι δημοσιογράφοι. Νομίζω δεν θα έχει διαφορά και ήταν και οι Έλληνες. Απλώς το λέω ότι έγινε, ναι, στη Ρουμανία. Δεν είχε πεθάνει, συγγνώμη.
1: Ήταν
0: βαριά στην εντατική.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς αισθάνεστε, τι θα κάνετε. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Σκέψου μόνο την ψυχολογική φθορά μες στην πτήση. Έτσι, να κάθεσαι και να
1: πάρεις. Να σου πω και το άλλο τώρα. Και εμείς πολλές φορές, ας πούμε, το πιο λογικό είναι να ρωτήσω αν θέλετε να μας κάνετε μια δήλωση. Έτσι. Αλλά ακόμα και αυτό εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, στιγμές που αν έχεις προσωπική σχέση, γιατί και ο αθλητικός ρεπόρτερ αποκτάει με τα χρόνια, ρε παιδί μου, μια προσωπική
0: 100%
1: σχέση με τους ανθρώπους που παίρνεις συνεχώς συνεντεύξεις. Διστάζεις να το πεις, ρε παιδί μου.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν μπορούσα ποτέ να πάω σε τέτοια.
1: Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και μου είχε αποτυπωθεί στο μυαλό και ακόμα και τώρα, ρε παιδί μου, το συζητάω μετά από πόσα χρόνια. Ήταν 98-99. Είχε γίνει, ρε παιδί μου, ένα.
0: Τι, δουλεύες.
1: Ναι, ένα.
0: Κι εγώ.
1: Ατύχημα.
0: Ναι.
1: Εκτροχιασμός.

0: Και συζητάνε, ξέρω εγώ, να ανοιχτεί ένας λογαριασμός για να κατατεθούν χρήματα από τους συνανθρώπους μας για να υποστηρίξουν, ρε παιδί μου, άμα είναι να πάει το παιδί να βάλει ξένο μέλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι γονείς οι φουκαριάριδες είχαν πάρει, και συγγνώμη τώρα για την έκφραση που χρησιμοποιώ.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Είχαν πάρει όλους τους συγγενείς τους και τους φίλους τους, ό,τι μπορούσαν να συντράμουν ο καθένας ξεχωριστά, για να φύγει το παιδί, ρε παιδί μου, να ταξιδέψει στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και καθόμαστε τώρα έξω από το νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο έχει γίνει, και περιμένουμε τώρα, και παραδίπλα μας ήταν ο πατέρας, ο οποίος ο άνθρωπος, πέρα από το ότι τον έβλεπες και έλεγες, ρε παιδί μου, θα λιποθυμήσει τώρα μετά, ξέρω εγώ για αυτά. Φαντάσου πώς είχε έρθει. Είχε έρθει με τα ρούχα, ρε παιδί μου, από το χωράφι, σε χάλια κατάσταση ψυχολογική. Υποθέτω ο άνθρωπος μπορεί να μην πήρε ούτε λεφτά μαζί του, ξέρω εγώ.
1: Προφανώς.
0: Έτοιμος να λιποθυμήσει. Και τέλος πάντων, του μιλάμε, ξέρω εγώ, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τίποτα, να σας πάρουμε ένα καφέ, ένα νερό, χρειάζεται κάτι, άμα μπορούμε να
1: βοηθήσουμε
0: και
1: τρόπο,
0: τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ένας δημοσιογράφος, πολύ γνωστός, από μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο. Έπρεπε να βγάλει ζωντανό, ο πατέρας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση,
1: mm-hmm.
0: και του λέει, ελάτε, λέει, λίγο εδώ, θα βγούμε ζωντανά. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κουνηθεί,
1: Ναι.
0: Θα βγούμε ζωντανά, να μας περιγράψετε πώς νιώθετε. Και έχουμε μείνει κόκαλο, ήμασταν τέσσερις, ρε παιδί μου, μαζί του. Κοιταζόμαστε, λέμε, μήπως δεν είναι κατάλληλη η ώρα.
1: Αδίστακτος.
0: Όχι, λέει, είμαι ζωντανά. Βγαίνουμε τώρα. Απομακρυνθείτε, ξέρω εγώ κι αυτά. Είχα μείνει κόκαλο. Έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, πόσο, δηλαδή.
1: Αδίστακτος.
0: Κάποιες στιγμές, πόσο σκληρούς μας κάνει η δουλειά, αλλά. Παιδιά, μα χάσουμε και την ανθρωπιά μας, δηλαδή. Στην ουσία, δεν γίνονται όλα. Ούτε για τη δόξα, ούτε για το χρήμα.
1: Τι να το είναι.
0: Δηλαδή, άλλη μόνο. Και επίσης, άλλη μία φορά που ήμουν, ρε παιδί μου, παρόν ως μάρτυρα σε ένα τροχαίο.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος ο οποίος παρταρούσε εδώ στο Λευκό Πύργο από ένα λάθος ενός περαστικού που πέρασε τη διάβαση ενώ είχε ανάψει πράσινο. Το μηχανάκι δεν πρόλαβε, ρε παιδί μου, να σταματήσει. Που δεν είχε και μεγάλη ταχύτητα. Και για να αποφύγει το περαστικό πήγε και έπεσε πάνω στον κόνο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος είναι στερένιος, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Χτύπησε, έσκασε στον κεφάλι. Τώρα τι λέμε. Τέλος πάντων, με τα λίγα με τα πολλά δεν μπορούσαν ούτε το κράνος να το κάνει του ανθρώπου. Και ο άλλος τραβούσε, ρε παιδί μου, τότε είχαν βγει τα κινητά, τραβούσε βίντεο.
1: Για να το έχει.
0: Ναι, να το έχει, ρε παιδί μου, ή να το πουλήσει. Και το έλεγε κιόλας, θα το πουλήσω. Αν θέλετε να σας το πουλήσω. Εκεί του τραβάς μια
1: μηνιά. Άστο, δεν υπάρχουν. Είναι.
0: Όσο βίαιος και να μην είσαι. Να είσαι συγγενής τώρα, του τραβήξει μια σφαλιάρα για να το πει σαν τα χώρι μου.
1: Και να μην είσαι. Και να μην είσαι. Λοιπόν, πολιτικά τι είχαμε. Πολλά και διάφορα πάλι.
0: Πολιτικά έχουμε πολλές συναντήσεις και σήμερα στην πόλη μας έχουμε. Ο κύριος Γκουλέκας θα βρεθεί με τον. Εδώ πέρα σήμερα στις 10.30. Τι ώρα είναι, 10.30 είναι.
1: Είναι 10.47.
0: Ναι. Έχουμε περάσει ήδη την ώρα συνάντησης. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα έχουμε κάποιες συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών. Σήμερα έχουμε και. Μισό λεπτάκι λίγο. Σήμερα έχουμε και την ανακοίνωση από πλευράς της ελληνικής αστυνομίας για τη σύλληψη και την ταυτοποίηση της υπόθεσης Μαρφίν.
1: Mm-hmm. Συνελήφθη στο Λονδίνο,
0: Ναι, η 46χρονη στη Βρετανία συνελήφθη, η οποία θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για να καταθέσει να δούμε τι ακριβώς συνέβη, αν και έχουν βιντεοληπτικό υλικό, θέλω να σου πω,
1: mm-hmm.
0: και το εξετάζουν. Και για την υπόθεση της κυρίας Νέστορα υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό και πολλοί μιλάνε και για δεύτερη γιάφκα.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένουμε και από εκεί ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Γίνονται και πάρα πολλές, πέρα από τα πολιτικά γεγονότα, σήμερα γίνονται και πάρα πολλές εργασίες μέσα στην πόλη και στον εσωτερικό περιφερειακό, λόγω τεχνικών έργων, κοπής πρασίνου και τα σχετικά. Οπότε να ξέρετε, μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα θα υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην εσωτερική περιφερειακή οδό από το ύψος Παπαγεωργίου μέχρι το ύψος της Νεαπόλεως. Ξεκινούν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς την Ημαθία, γιατί γίνεται ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος.
1: Ναι.
0: Έχουμε απαγορεύσεις λόγω
1: τουλάχιστον τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα

0: κάποιος που θα μείνει και θα ταλαιπωρηθεί. Εντάξει, είναι το σωστό και το δίκαιο, είναι γιατί σήμερα πραγματικά για Δευτέρα ειδικά ήταν η πιο άδεια Θεσσαλονίκη της χρονιάς.
1: Προφανώς ήταν πάρα πολύ με άδειες.
0: Θα ακολουθήσουν και άλλες. Αν και νομίζω πλέον οι άδειες σας πάνε. Δηλαδή όσοι λείπουν τον Ιούλιο. Λίγο περισσότεροι λείπουν τον Αύγουστο. Εντάξει, γιατί κλείνουν και κάποιες ακόμα δηλαδή. Αλλά το έχουμε πει και άλλες φορές. Δηλαδή παλιά που έκλεινε άλλος 15 μέρες στο μαγαζί του 20 τον Αύγουστο, τα λέμε το Σεπτέμβριο, δεν υπάρχουν πλέον.
1: Τώρα δεν μπορούν να το κάνουν. Έχουμε πολύ ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, το είδα αυτό. Ναι.
1: Οι απαγορεύσεις από τις 8 το
0: και εδώ στο ξέξου,
1: ναι, μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Και πριν που λέγαμε για τον κύριο Γκιουλέκα, θα έχει μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση σήμερα. Με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου,
0: ναι,
1: και την εταιρεία της ίδρυυσης Θεσσαλονίκης, θα έχουν μια εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του εξωτερικού δικτύου ίδρυυσης της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων και της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη,
0: ναι, ναι,
1: με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε δυνάμεις και αντιμετωπίζουμε τη λειψιδρία». 11.30 ώρα είναι η συνάντηση στο Πανόραμα, στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη.
0: Ναι.
1: Ωστόσο όμως πριν θα συναντηθούν και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης στο Μέγαρο εδώ πέρα. Υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά την πόλη, αυξημένη κινητικότητα θα λέγαμε.
0: Σε επίπεδο ότι...
1: Έρχονται πάρα πολύ τακτικά πλέον διάφοροι υπουργοί στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι λόγω προεκλογικών ας πούμε σημείων έτσι... του καιρού, σημεία του καιρού και εκδηλώσεων. Και είναι συναντήσεις οι οποίες γίνονται
0: ουσιαστικές,
1: για να υπογραφούν κάποιες συμφωνίες. Βγήκε και μια ανακοίνωση από το Μετρό Θεσσαλονίκης ότι πριν την ΔΕ θα δοθεί η επέκταση προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τον κύριο Δήμα.
0: Μέσα στον Αύγουστο λες, κάνεις πρόβλεψη, μπαίνεις...
1: Εγώ υπολογίζω να σου πω ότι μέχρι τις 17 Αυγούστου πιστεύω ότι θα έχει δοθεί.
0: Ναι. 11 η ώρα δεν θα είναι πάντα η ώρα που θα κλείνει το μετρό.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει με τίποτα. Ούτε Σάββατο.
1: Κοίταξε, μία επέκταση του ωραρίου κατά τις καλοκαιρινές ώρες και Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είπαν να πάει μέχρι τις 1.30. Ναι.
0: Α, 1.30, okay.
1: Τώρα να μένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί ενώ συζητάγανε, δεν έχει δοθεί κάτι επίσημο. Λέγανε από αρχές Ιουλίου.
0: Για μένα πρέπει να είναι μία Δευτέρα με Κυριακή. Μία η ώρα.
1: Κοίταξε, τώρα είναι καλοκαίρι, έρχονται τόσοι τουρίστες. Οι περισσότεροι προτιμούν να κινηθούν με το μετρό, έτσι.
0: Μα πρέπει να διευκολύνεις όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να μην παίρνει το αυτοκίνητο. Δηλαδή να...
1: Βέβαια, άστο τώρα, γιατί έχουμε δει και πολύ τακτικά να χαλάνε, ρε παιδί μου, και κάποια πράγματα.
0: Στο μετρό.
1: Εντάξει.
0: Ναι, χαλάνε, έχουν γίνει. Καλά, σε όλα τα μέτρα, διαπλανητικά παντού είναι.
1: Σε εμάς είναι τόσο καινούργιο που δεν το περίμενες.
0: Εντάξει, όχι, και τα καινούργια. Τώρα δεν. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο.
1: Λοιπόν, και μια που μιλάμε για το μετρό, να σου πω ότι.
0: Δεν ξέρω πόσο από το ακροατήριο το πήρανε χαμπάρι. Ότι είχε γίνει τεράστιο θέμα στην Αγγλία, στο Λονδίνο, με τη ζέστη που είχε πριν από κανένα δύο εβδομάδες. Γιατί είχαν χαλάσει οι δύο από τις πιο κεντρικές αρτηρίες του μετρό. Και γίνει, τώρα σου λέω, πανζουλισμός, ήταν μέσα στις στάσεις. Χιλιάδες κόσμος που δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί, φωνάζανε, κάνανε. Γίνονται, εντάξει, δυστυχώς γίνονται. Μακάρι,
1: εμένα
0: δηλαδή,
1: μου προκαλεί και λίγο ένα άγχος.
0: Το μετρό, ναι.
1: Να είσαι εγκλωβισμένος μέσα κάτω, ρε παιδί μου, από τη γη. Εντάξει, καλά, τώρα είναι λίγο.
0: Υπάρχει κάποιος που δεν αγχώνεται. Δώσαν σαν σέρμπενης για 30 δευτερόλεπτα και εγώ δηλαδή. Εντάξει, είναι.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε και μία πυρκαγιά στην γραμμή Θεσσαλονίκης Αθηνών στην αμαξοστοιχεία, στο ύψος του λιπτοχωρίου. Με αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να υπάρχουν ιδιαίτερες καθυστερήσεις και να διαμαρτύρονται πάρα πολύ άνθρωποι οι οποίοι κινούνται με το τρένο. Περιμένουμε να δούμε τα αίτια της πυρκαγιάς. Γίνεται διερεύνηση των αιτίων, λοιπόν. Αναμένονται να δούμε τα στοιχεία που θα μας ανακοινωθούν. Είχαμε και το θλιβερό γεγονός του τροχαίου της Άννα Μαρίας, της 15χρονης
0: απίστευτο
1: κοπελίτσας, η οποία ήταν και
0: αθλήτρια στον ΠΑΟΚ, έπαιζε ποδόσφαιρο, ναι, εκεί.
1: Ένα παιδί διαμάντι, όπως το περιγράφουν, πραγματικά. Η οποία δεν ήταν αθλήτρια μόνο από ό,τι ξέρουμε του ΠΑΟΚ, ήταν και αθλήτρια πολεμικών τεχνών. είχε διακριθεί, ήταν ένα παιδί το οποίο λέγανε ότι το μέλλον του θα είναι λαμπρό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχουμε μία ανακοίνωση από πλευράς του πατέρα του ανήλικου παιδιού, ο οποίος λέει ότι δεν είναι σίγουρος για το εάν ο οδηγός ο οποίος πήγε και έδωσε αίμα για να γίνει ταύτιση όσον αφορά το εάν ήταν κάτω από την επίρρεια του αλκοόλ ήταν ο ίδιος.
0: Αν έστειλε κάποιον άλλο, δηλαδή,
1: ναι. Υπάρχει μία αμφιβολία από πλευράς του. Ο ίδιος οδηγός βέβαια ισχυρίζεται ότι δεν βρισκόταν στο σημείο, ότι τελείωσε η βάρδιά του και πήγε σπίτι του να κοιμηθεί. Ενώ το GPS, από ό,τι λένε, δείχνουν ότι βρισκόταν στο σημείο την ώρα του ατυχήματος.
0: Ναι.
1: Και τώρα και εκεί έχουμε βιντεοληπτικό υλικό το οποίο το εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές και η τροχέα. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Πραγματικά μακάρι να δικαιωθούν, αν και μπροστά στην απώλεια ενός ανθρώπινου, μιας ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή ό,τι και να λέμε είναι περιττό. Τι και να διελευκανθεί η υπόθεση τώρα, χάθηκε ένας άνθρωπος. Αυτό είναι που το αποτέλεσμα είναι το οποίο μετράει.
0: Τι να πεις. Και είχαμε και πυρκαγιά στην Αθήνα και σε άλλο.
1: Είχαμε στον Ασπρόπυργο.
0: Ανακύκλωση σκουπιδιών, ναι.
1: Ναι. Πραγματικά και κύριε παιδί μου, είχαμε και την κατάληξη ενός ανθρώπου ο οποίος ήταν εγκαυματίας.
0: Ναι. 90%.
1: Χθες, ναι. Χθες. Μέσα στο νοσοκομείο είναι ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος με σοβαρά εγκαύματα διακομίζεται στο νοσοκομείο. 11 ήταν οι τραυματίες. Η έκβαση της υπόθεσης παίρνει άλλη ροή αυτή τη στιγμή. Αναβαθμίζεται η υπόθεση στα δικαστήρια από τη στιγμή που έχουμε την απώλεια ενός ανθρώπου. Αναμένουμε και εκεί να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Άρχισαν να βγαίνουν πολλές και σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν μπορώ να τις χαρακτηρίσω θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνονται όλες αυτές οι πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Κάποιος κάθισε και τα μέτρησε, ξέρω, τα 5 τελευταία χρόνια.
1: Θεωρείς ότι είναι τυχαίο?
0: Όταν κάτι συμβαίνει επαναλαμβανόμενα με πολύ μεγάλη συχνότητα, όχι. Αλλά μήπως αυτοί το βάλαν ότι η αιτία είναι το οικονομικό κόστος. Έτσι, ότι για να θάψεις πλέον τα σκουπίδια έχει αυξηθεί από 0,35 στα 0,45 και θα πάει 0,55. Οπότε τα καίνε εκεί για να γλιτώσουν το κόστος.
1: Αλλά θα ήθελα, θα
0: κάτι θα συμβαίνει. Έτσι, είτε τα καίνε επίτηδες, είτε τα μέτρα, δηλαδή και οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για να κάνεις μια τέτοια εγκατάσταση, δεν πρέπει να τηρούν τίποτα. Δηλαδή θα πρέπει οι κανόνες ασφαλείας να είναι.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν τηρούνται στην Ελλάδα.
0: Σίγουρα, ναι, και εγώ το.
1: Ότι όλο και κάποιο παραθυράκι θα υπάρχει, ρε παιδί μου, και θα βρίσκουν τον τρόπο έτσι ώστε να ξεφεύγουν πάντα. Τώρα, καλώς ή κακώς, θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μια επαφή με μια εταιρεία.
0: Αλλά είναι θέμα, ναι.
1: Για να δούμε τι και πώς. Γιατί νομίζω ότι είμαστε από τις χώρες που έχει πάρα πολλές χωματερές.
0: Ναι.
1: Και πάντα αναρωτιόμουν αυτά τα σκουπίδια πού ακριβώς καταλήγουν τελικά.
0: Κανείς, εγώ δεν θέλω να το σκέφτομαι.
1: Γιατί βλέπεις τον πόδι, ρε παιδί μου, σε περιοχές και λες, μα είναι και άσχημο αποτρεπτικό σαν εικόνα.
0: Ναι.
1: Και επίσης θα πρέπει κάποια στιγμή να αναλαμβάνουμε και εμείς ως πολίτες την ευθύνη ότι μπαίνουμε στη διαδικασία, ας πούμε, όταν θέλουμε να κάνουμε ανακαινήσεις, το έχουμε πει πολλές φορές, πετάμε τα ογκώδη πάνω στα πεζοδρόμια ή τα αφήνουμε οπουδήποτε, χωρίς να υπολογίσουμε, ρε παιδί μου, τους συνανθρώπους μας, που είτε έχουν προβλήματα κινητικά,
0: τα
1: και
0: πάντα,
1: δεν μπορούν, είτε λόγω, ρε παιδί μου, της έντονης βρωμιάς και της δυσοσδίας δεν μπορούν να αναπνεύσουν και όλα τα σχετικά. Να μπαίνουμε στη λογική. Με το όποιο κόστος, επειδή κάνουμε ανακαινήσεις ή επειδή θέλουμε να πετάξουμε κάποια ογκώδη, να πληρώνουμε κιόλας.
0: Ότι τον βολεύει, ναι, από όπου θέλει να γλιτώσει, τέλος πάντων.
1: Πριν λίγη ώρα είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα,
0: ναι,
1: και ευτυχώς επιχείρησαν 5 πυροσβέστες σε ένα όχημα το οποίο ανετράπει στο ύψος, στο χωριό εκεί, στο Αδραμέρι, στο Δήμο Λαγκαδά.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα, επειδή είχαμε την έμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής να απεγκλωβίσουν από το όχημα μία γυναίκα και να τη μεταφέρουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι ο λίγης.
0: Break πάμε για τις 11. Θερμοκρασία ψιλονορμάλ σήμερα έχει.
1: Μέχρι 35 βαθμούς, σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει και τους 36. Και πριν κλείσουμε να σου πω ότι είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης.
0: Ναι.
1: Και στον Δήμο Παγκαίου είχαμε blackout από χθες το βράδυ. Δεν έχει γίνει αποκατάσταση του ρεύματος εκεί στις περιοχές.
0: Ναι.
1: Διότι υπήρχαν πάρα πολλοί κεραυνοί και πολύ έντονη βροχόπτωση. Και στη Χαλκιδική σε κάποια σημεία, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι για τις 11 και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ Άννα Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Από την πλευρά του όμως, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το αν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το αίμα στις αρχές είναι ο ίδιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου ή κάποιος άλλος. Η τροχαία ερευνά την υπόθεση έχοντας στα χέρια της βιντεολειπτικό υλικό. Ουρές πιστών στη Σουρωτή 32 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν με κάθε τρόπο στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και για να προσκυνήσουν στο σημείο ταφής του Αγίου γεμάτη από κατάνοιξη και ευλάβεια. Κατέληξε χθες στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα. Φωτιά διέκοψε το δρομολόγιο των τρένων από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η φωτιά που ξέσπασε έκυγε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Κλιμάκιο της ΔΑΕ Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στον Δήμο Κασάνδρας και Σιδωνίας θα ισχύσουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Παρίσι θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά τον τερματισμό της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον κόλπο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λεόν, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο Πάπας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, καλώντας όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στο διάλογο. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστι ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας. Ο 18χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μονάχου, ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Περιζήτητος στην ελληνική αγορά φαίνεται πως είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς πλην του ΠΑΟΚ που φέρεται να προχώρησε σε πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνει και ο Άρης για τον παίκτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες ο Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των Ασπρόμαυρων.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash
0: 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα.
1: Και βλέπουμε ότι αυτό που συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι ο περιφερειακός είναι άδειος, εξακολουθεί και είναι. Mm-hmm. Έχουμε έντονη κίνηση αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, στο κέντρο της πόλης. Ελευθερίου Βενιζέλου αυτή τη στιγμή μποτιλιαρισμένη, παιδιά. Καρόλου Ντίλ επίσης, από την προηγούμενη εβδομάδα, η Καρόλου Ντίλ έχει πρόβλημα, γίνονται και έργα εκεί πέρα. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου μποτιλιαρισμένη. Καφτατζόγλου κλασικά, θα πει ο Φώτης, πάντα η Καφτατζόγλου είναι μποτιλιαρισμένη.
0: Εκεί είναι τα φανάρια, ρε. Είναι, δηλαδή, και σου είπα ποιο είναι το πρόβλημα. Ένας σταματήσει να πάρει το καφεδάκι του που δεν τον αφορά.
1: Διπλοπαρκαρισμένος, έτσι. Κωνσταντίνου Καραμαλή, μποτιλιαρισμένη, μέχρι το ύψος, ρε παιδί μου, Βότση. Και όσον αφορά τώρα την περιφερειακή οδό, από τη Θέρμη μέχρι το Λίδα Μαρία,
0: ναι,
1: έχουμε έντονο πρόβλημα. Εδώ και ένα μισάωρο είναι στα κόκκινα και από ό,τι μου στείλανε και ένα μήνυμα, οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ χαμηλές. Δεν έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Παιδιά, δεν γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, νομίζετε. Έχει δοθεί το ένα ρεύμα, ήδη από χθες έχει ανακοινωθεί. Γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου στην, ναι, περιοχή, για να μην έχουμε αναφλέξεις, ρε παιδί μου, και ενδεχόμενες πυρκαγιές, γιατί βλέπουμε ότι διάμεσα δεξιά, αριστερά και στα διαζώματα υπάρχουν, ρε παιδί μου, ξέρα χόρτα. Κάποιες στιγμές πρέπει να κοπούν και αυτά για να μην έχουμε πρόβλημα.
0: Ό,τι πρέπει να γίνει, να παίρνουν
1: τα κατάλληλα μέτρα.
0: Τα πιο κατάλληλα μέτρα. Τέλος πάντων. Τι θέλες, R.E.M. είπες?
1: Ναι, R.E.M.
0: Και θες ένα R.E.M. να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, να σε ρωτήσω τώρα λίγο για τα αθλητικά. Θέλω.
0: Περίμενε, γιατί οι ερωτήσεις που κάνεις είναι συνήθως. Και εγώ δεν είμαι Google.
1: Είσαι προετοιμασμένος, εντάξει, τι.
0: Όχι, μπορεί να πεις ποιον πυρομάχνει, δεν το έχω.
1: Δεν υπάρχει ερώτηση που να μην την έχεις απαντήσει. Είσαι ο πιο καλά πληροφορημένος αθλητικός που ξέρω.
0: Να, το Man on the Moon.
1: Έλα, θα μου πεις τώρα για τον Τολιόπουλο, τι ακριβώς.
0: Το Τολιόπουλος γίνεται χαμός. Δίνει...
1: τον διεκδικεί ο ΠΑΟΚ, τον διεκδικεί ο Άρης, τελικά που θα πέσει.
0: Σε ένα από τους δύο θα πάει, σε ένα από τους δύο θα πάει.
1: Βέβαια μου είπε χθες ένας αριανός έτσι κυριούλης, κυριούλη το λέω εγώ, ξέρει αυτό, ναι, στα φιλιά μας ακούει, ότι ο Άρης λέει διαθέτει ένα συγκεκριμένο budget, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει από αυτό, σας το λέμε, λέει. Τα χρήματα είναι περιορισμένα, εάν θα τα πάρει καλώς και
0: εμάς. Όχι, περιορισμένα, όταν παίρνει 500.000 χρημάτων και το μήνυμα σε ένα εκατομμύριο, δεν είναι περιορισμένα, είναι τέτοια. Απλώς ο...
1: δεν θα ξεφύγει, λέει, από το ποσό το οποίο έχει βάλει ταβάνι.
0: Κοίτα, τι έχουμε. Είναι δηλαδή, η περίπτωση του Τολιόπουλου είναι χαρακτηριστική και κατατοπιστική. Είναι η πλευρά του Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος έχει αποφασίσει να τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Δεν τον νοιάζουν τα πόσα χρήματα θα δώσει για να πάρει έναν παίκτη. Διαθέτει απεριόριστο budget κτλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή το να πάρεις 8 παιχταράδες και να τους πληρώσεις, να παίρνει ο καθένας από 500.000 και να τους δίνεις 1,5-2 εκατομμύρια. Προφανώς και θα έχεις μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί όλα αυτά είναι εξαιρετικοί παίκτες, είναι φοβεροί παίκτες, είναι παιχταράδες που παίρνει ο Πάοκος επιτοπλίστων. Αλλά για να φτάσει σε ανταγωνισμό κάπου, που δηλαδή δεν έγινε ποτέ κάποια ομάδα πληρώνοντας τετραπλάσια και πενταπλάσια λεπτά τα συμβόλαια των παικτών. Έτσι. Δεν αρκεί αυτό από μόνος για να γίνεις καλή ομάδα. Ο Μιστακίδης θέλει να δείξει ότι έχει άπειρα λεφτά να ξοδέψει, ότι μπορεί να κάνει εμπορικά κέντρα, γήπεδα, προπονητικά κέντρα. Γιατί θέλει να δείξει ότι είναι πιο πλούσιος από τον
1: Σαββίδη. Τώρα για να καταλάβω,
0: από το Σαββίδη.
1: Ο ΠΑΟΚ δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια.
0: Στο εξηγώ πολύ, πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Ο Μιστακίδης δίνει κάτι το οποίο κάνει 1 ευρώ, δίνει 80 στον ιδιοκτήτη και 250, το λέω χοντρικά, στο τέτοιο. Θέλει να δείξει ότι έχει πολύ περισσότερα λεφτά από το Σαββίδη.
1: Αφού έχει.
0: Έχει 100%, θα το δείξει αυτό. Σου λέω, δεν αρκεί μόνο να το...
1: Μπορεί να το δείξει. Μπορεί, ρε παιδί μου, να θεωρεί ότι πρέπει να αμείβονται σωστά.
0: Δεν έχει λογική αυτό. Το πράγμα ότι στη ζωή του στα οικονομικά.
1: Δηλαδή, μπορεί να πάρει.
0: Όχι, δεν τον νοιάζει. Ναι, θέλει να δείξει ότι έχω και θα τα ξοδέψω. Δεν τα πετάει, παίρνει παίχτες. Τα πετάει άμα δεν έπαιρνε παίχτες. Απ' την άλλη, υπάρχει και ο Άρης, ο οποίος είναι επίσης πάρα πολλά λεφτά και αυτός έχει πληρώσει υπεραξίες, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό πλάνο με τον Σπανούλη, με τον Ζήση κτλ. Από αυτά που ξέρω εγώ είναι ότι εδώ και πολύ καιρό ο Τολιόπουλος έχει ψηθεί από αυτό το πλάνο. Συν τα λεφτά τα οποία ήταν πάλι για του Άρη διπλάσια. Και ο Άρης...
1: Οπότε ο Τολιόπουλος επιδιώκει από πλευρά του, ρε παιδί μου, να κλείσει ένα καλό συμβόλαιο. Διαπραγματεύεται και ο ίδιος.
0: αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται. Έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Του είχε δώσει 1,5 εκατομμύριο.
1: Για αυτούς τους παίκτες, τους οποίους τα ποσά αυτά εδώ που ακούμε είναι υπέρογκα στα μάτια μας, έτσι. Υπάρχει κάποιος μάνατζερ που διαπραγματεύεται ή διαπραγματεύεται η ομάδα?
0: Έχουν ατζέντες όλοι. Άντε, ξεκινάμε την κουβέντα από πολύ τέτοιο.
1: Ατζέντες έτσι στην Ελλάδα, ποιοι είναι?
0: Ονόματα τώρα δεν χρειάζεται και αυτοί έχουν.
1: Ξέρουμε, είναι πολύ γνωστοί δηλαδή.
0: Γνωστοί τι εννοείς? Στον μπασκετικό χώρο είναι γνωστοί.
1: Γνωστοί, παιδί μου, οι οποίοι προέρχονται από τον αθλητικό χώρο, ήταν κάποτε αθλητές και
0: όχι, είναι ατζέντε. Μπορεί και κάποιος να έχει παίξει, να έχει ρίξει μερικές βολές στο Ποσειδόνι, αλλά μπορεί να. Άσχετη τι εννοείς? Είναι ατζέντιδες που έχουν αυτή τη δουλειά. Είναι ατζέντιδες. Στο άσχετη τι εννοείς? Αν ήταν, ας πούμε, ο Γκάλης, αν θα γινόταν.
1: Όχι. Θέλω να πω ότι ήταν παλιότεροι, ρε παιδί μου, παλέμαχοι παίκτες.
0: Δεν υπάρχει δεσμευτικό. Όχι. Όποιος θέλει μπορεί να γίνει ατζέντης. Όποιος θέλει μπορεί να γίνει ατζέντης. Δεν λέει δηλαδή η FIBA για να σου δώσω.
1: Έχουν ένα πολύ καλό book, ρε παιδί μου, διασυνδέσεων που και διαπραγματεύονται.
0: Είναι χρόνια οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να εκφράσουμε τον Τελειόπουλο δηλαδή και το Μιστακίδη αυτό το. Το θέμα. Τώρα απλώς το μάθανε Θεσσαλονίκη. Αυτά γίνονται χρόνια στον μπάσκετ, με Γιανακόπουλο.
1: Στο εξωτερικό τα είχαμε δει, αλλά εδώ πέρα δεν.
0: Πώς δεν έχει τον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό δεν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, θέλω να σου πω, δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός, ρε παιδί μου, αυτών των ατζέντιδων.
0: Οι μπασκετικοί τους ξέρουν.
1: Είναι 10-20, ξέρεις.
0: Είναι καμιά 10-15, ναι.
1: Okay.
0: Δεν έχει απασχολήσει πάντως το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν αυτές τις. Τις μεταγραφές. Τώρα δημιουργείται αυτό το Λιόλου Φάνθος συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Μιστακίδης δηλαδή μέσα σε όλη αυτή την οικονομική άνθηση που υπάρχει δίνει και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Ο Άρης δεν πρόκειται να τα δώσει
1: λεφτά.
0: Αυτά.
1: Μπράβο, αφού τα έχει και τα δίνει, συγχαρητήρια λοιπόν.
0: Φυσικά, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, αλλά... και κάτι είχα διαβάσει για τον Γιακουμάκη. Ότι
0: ο Γιακουμάκης έφυγε,
1: πήγε, πάει... ναι,
0: πήγε στο Κατάρ που πήγε, δεν συνεχίσει την. Ναι. Στην Ελλάδα δεν συνεχίζει ούτε στο Μεξικό.
1: Ο Γιακουμάκης είναι και μεγάλο σε ηλικία, δεν είναι?
0: 30.
1: Ναι.
0: Όχι κάτι το ιδιαίτερο, έχει δηλαδή 2-3 χρόνια ακόμα.
1: Λοιπόν, εγώ να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον πρωταθλητή Ευρώπης, τον Βαγγέλη τον Εφρέμ Ντούμα, 100 μέτρα πρόστιο στην κολύμβηση.
0: Ναι.
1: 18 χρονών Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε μια φοβερή εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μονάχου, ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί βάθρου και χαρίζοντας την Ελλάδα πραγματικά το μετάλλιο. Συγχαρητήρια σε αυτόν και στην οικογένειά του που είναι πάντα δίπλα του και το στηρίζει.
0: Τη μεγαλύτερη επίδοση την έκανε στο Diamond League ο Τεντόγλου, έτσι, το Σαββατοκύριακο μας πέρασε.
1: Επίσης, συγχαρητήρια και στο Τεντόγλου.
0: 8-61, θέλει να φτάσει τα
1: 870. Φοβερές προσπάθειες, υπεράνθρωπες, έτσι, από
0: πλευράς του. Ναι, είναι πολύ, πολύ καλό γιατί ο Τεντόγλου προέρχεται από μια χρονιά στην οποία για το επίπεδό του, για την ποιότητά του, για την κλάση του, γιατί είναι ο καλύτερος στο συγκεκριμένο άθλημα, ήταν πολύ, πολύ πεσμένος. Οπότε αυτή η εμφάνιση στο τελευταίο Diamond League και αυτή η επίδοση, το 847 που είναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο και μια ανάσα από το πανελλήνιο ρεκόρ και το δείχνει ότι επανήρθε στα κυβικά του, έτσι, επανήρθε στα στάνταρ του.
1: Είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι και οι αθλητές έχουν παιδιά τα πάνω τους και τα κάτω τους, δεν μπορούν συνεχώς να είναι στα κόκκινα, έτσι, ότι κάποια στιγμές μπορεί να μην έχουν και καλές επιδόσεις. Βέβαια είναι από τους ανθρώπους ο οποίος συνεχώς αγωνίζεται και μάλιστα βάζει στόχους να προσπεράσει τα προηγούμενα, ρε παιδί μου, ρεκόρ του. Πάντα. Ανεβαίνει ένα σκαλοπάτι, ρε παιδί μου, παραπάνω. Δίνει το μέγιστο που μπορεί. Συγχαρητήρια. Ξέρεις τι, σε αυτές τις περιπτώσεις αξίζουν συγχαρητήρια και στις οικογένειες. Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στους αθλητές.
0: Ναι, με δυσκολίες, έτσι.
1: Ναι, αυτό. Με αφάνταστες δυσκολίες και βάζοντας πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Γιατί εμείς ξέρουμε τον Τεντόγλου τώρα. Τον Τεντόγλου για να φτάσει μέχρι εδώ δεν τον ξέρουμε.
0: Κάποιος τον στήριξε, ναι.
1: Έτσι. Και στις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν χορηγοί σε αυτούς εδώ τους αθλητές. Δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
0: Υπάρχουν τώρα, χορηγοί μόνο όταν πάρουν κανένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Τώρα ξεκινάνε τότε και εμφανίζονται.
0: Τότε τους.
1: Και δεν ξέρω αν θυμάσαι μία φορά είχε κινήσει έτσι λίγο τα βλέμματα όταν γυρνούσε από μία επιστολή που είχε πάρει το χρυσό Και είχε εμφανιστεί ένας δήμαρχος εκεί της πόλης του και πήγε να το χαιρετήσει και αντί ρε παιδί μου να χαιρετήσει πρώτα το δήμαρχο, ήταν μαζεμένη και η οικογένειά του, πήγε και φίλησε την μητέρα του και τον πατέρα του.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, και θεωρώ ότι ήταν η πιο καλή κίνηση την οποία μπορούσε να κάνει, όχι απαξιώνοντας, αλλά αναγνωρίζοντας τους σκόπους, ρε παιδί μου, των γονιών του.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι από τα πιο καλά πρότυπα που υπάρχουν στον αθλητισμό.
0: Αυτοί οι γονείς, αλλά και αυτοί οι αθλητές, γιατί είναι πάρα πολλοί έτσι. Δηλαδή, εμείς τους θυμόμαστε κάθε 4 χρόνια όταν γίνονται Ολυμπιακοί Αγώνες ή όταν γίνονται, ξέρεις, κάποιες επιτυχίες σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κτλ. Χρειάζονται στήριξη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μετά εμφανίζεται κάποιος χορηγός κτλ. Δηλαδή, έχουν περάσει δυσκολίες φοβερές στα λιγότερο προβλημένα αθλήματα.
1: Λοιπόν, και να περάσω και σε ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο το παρακολουθούσα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Ποιο?
1: Θα το πω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Ναι, ναι.
1: Δυστυχώς χάσαμε ένα παίκτη πολύ σημαντικό από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών ο αθλητής του Πόλο, ο Στάθης Ολαϊάς.
0: Ναι, είχε...
1: Είχε καρκίνο, μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο έδινε. Δεν κατάφερε να βγει νικητής, ενώ σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ήταν πάντα νικητής. Βύθισε σε θλίψη τόσο την οικογένειά του όσο και την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τι να πεις τώρα σε αυτές τις στιγμές, πραγματικά η απώλεια
0: είναι
1: αυτό εδώ που λέγαμε.
0: Μόνο κουράγιο, καλή δύναμη, τι να πεις τους, σε αυτούς που μένουν πίσω και τι να πεις και για παιδιά που φεύγουν χωρίς να έχουν ζήσει τη ζωή τους έτσι, και σε αθλητικό, σε επίπεδο πρωταθλητισμού δηλαδή ή όχι μόνο και σε επίπεδο ζωής.
1: Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει να πούμε και καλό ταξίδι Στάθη.
0: Γι' αυτό το οποίο πάντως ζητούσαμε νωρίτερα για τα προβλήματα των αθλητών είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του αρσιβαρίστρα του Ιακωβίδη, έτσι, ο οποίος δεν τον ήξερε σχεδόν κανείς, γιατί το παιδί με προσωπικά του έξοδα, ξέρεις, κάνοντας προπόνηση σε κάτι γυμναστήρια της κακιάς ώρας, χωρίς συνθήκες, χωρίς επίβλεψη, χωρίς βοήθεια κτλ. Είχε πάρει το μετάλλιο στο παγκόσμιο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα. Ναι, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Υπάρχουν αθλήματα τα οποία δεν είναι γνωστά στο ευρύ κοινό. Επειδή εστιάζουμε εμείς συνήθως την προσοχή μας στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν αθλήματα όμως που πολύ συχνά σηκώνουν την ελληνική σημαία και φέρνοντας, ας πούμε, σοβαρές διακρίσεις στη χώρα μας. Ωστόσο όμως δεν έχουν ούτε χορηγούς ούτε στήριξη από παράγοντες, παρά μόνο τη στήριξη των γονιών και των προπονητών.
0: Βεβαίως.
1: Και πολλές φορές βλέπουμε μικροί αθλητικοί αγώνες και σύλλογοι να κάνουν φοβερά άλματα και στο εξωτερικό με τη βοήθεια ενός πολύ καλού προπονητή ή μιας οικογένειας η οποία ναι μεν μπορεί να μην διαθέτει ρε παιδί μου πολλά χρήματα, αλλά κόβει από τον καθημερινό προϋπολογισμό για να μην εμποδίσει τις βλέψεις του παιδιού της. Και όταν διακρίνονται, ενώ θα έπρεπε να υπάρξει αντίστοιχη στήριξη από το κράτος, το κράτος το μόνο που κάνει είναι να παρίσταται για να φωτογραφιστεί και την επόμενη μέρα τους ξεχνάμε. Ενώ αυτοί είναι τα πραγματικά πρότυπα, ο αγώνας που δίνουν, έτσι. Αυτά τα παιδιά είναι τα πρότυπα για όλους μας.
0: Δεν υπάρχουν. Ναι, είναι μια κατάσταση. Είμαστε και λίγο ότι θυμόμαστε, χαιρόμαστε.
1: Ξέρεις τι, εμένα με ενοχλεί το γεγονός ότι όταν βγαίνουμε έξω, ας πούμε, σε κάποιους αγώνες και παρακολουθούμε πώς λειτουργούν οι άλλες ομάδες, αυτά εδώ τα αθλήματα, οι προπονητές, το δέσμο που υπάρχει, τι μέσα τους διαθέτουν για να μεταφερθούν. Από το πιο απλό. Μπαίνεις στη διαδικασία να πας, ρε παιδί μου, κάποιους αθλητές Φερρυππίν πολεμικών τεχνών στο εξωτερικό. Έτσι. Ναι. Καταβάλει το κόμιστρο γονιός. Ούτε ο αθλητικός σύλλογος, δεν παρεμβαίνει ούτε και το Υπουργείο Αθλητισμού, κανένας. Συμβάλλει ο γονιός, είναι υπεύθυνος. Και βλέπεις, ας πούμε, μια αντίστοιχη ομάδα της Ρωσίας, της Αλβανίας ή της Αρμενίας, όπου οργανωμένα το κράτος βάζει τα εισιτήρια, βάζει τις στολές, βάζει τα παπούτσια, βάζει τα αεροπλάνα, βάζει τα ξενοδοχεία και δεν πληρώνει μία ο αθλητής.
0: Ναι. Έχω γνωρίσει αθλητές, τώρα ας μην λέμε ονόματα, πολλά παράπονα από την πολιτεία. Τώρα σου λέω παράπονα όχι για να έχουν τα παιδιά, ξέρεις, κάτι να να απολαύσουν ως οικονομικές απολαύσεις για τα βασικά, για τις προπονήσεις τους, για τους προπονητές τους, να πληρώνεις προπονητή από την τσέπη, δάνεια από τους, από τους συγγενείς, από τη μαμά, τον μπαμπά, για να φτάσουν.
1: Και επίσης και το πιο τραγικό που ζουν, γιατί υπάρχουν και μικροί αθλητές, δηλαδή σε κατηγορία προεφηβικό-εφηβικό. Παιδιά, συγγνώμη, ενημερώστε λίγο και τα σχολεία του Υπουργείου Αθλητισμού για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ότι αυτοί οι αθλητές για να φέρουν τον τίτλο στην Ελλάδα χάνουν και διδακτικές ώρες.
0: Ναι.
1: Και επειδή το Υπουργείο καλύπτει κάποιες συγκεκριμένες ώρες τις οποίες χάνονται, να ενημερωθούν και λίγο κατάλληλα οι διευθυντές οι οποίοι φέρνουν εμπόδια πολλές φορές στις προπονήσεις αυτών των αθλητών. Ή όταν καταθέτουν οι αθλητές από τους συλλόγους, τους γνωστούς ή από την Εθνική Ελλάδος έγγραφα, ναι, να τα αποδέχονται και οι διευθυντές. Γιατί υπάρχουν κάποια κολλημένα μυαλά τα οποία θέλουν συγκεκριμένα από την Υπουργό το έγγραφο να αναφέρει το όνομά του, του εκάστοτε αθλητή.
0: Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Δηλαδή τα εμπόδια στη χώρα μας είναι περισσότερο γραφειοκρατικά και οικονομικά από ό,τι ποτέ. Και βλέπεις άλλες χώρες που δεν έχουν την ίδια δυναμική, ρε παιδί μου, ή δεν είναι ενταγμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και λες, ρε φίλε, αυτές πώς μπορούν και στέλνουν αθλητές, ας πούμε, ολόκληρες ομάδες δωρεάν και οι δικοί μας, ενώ είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνουμε επιδοτήσεις και πρέπει να στηρίζουμε και ακούμε καθημερινά ότι στηρίζουν τον αθλητισμό και όλα τα σχετικά. Πού πάνε αυτά τα χρήματα για αυτούς τους αθλητές?
0: Έλα μου ντε, είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα.
1: Λοιπόν, να φτάνουμε στο...
0: Πάμε στο break σε λίγο, ναι.
1: Στο διάλειμμα, να πούμε ότι αμέσως μετά έχουμε τον Δήμαρχο Νεάπολης Στοιχείων, τον κύριο Δανιλίδη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τα 14 αθλητικά... 14 αθλητικούς χώρους οι οποίοι είναι κλειστοί στο Δήμο του, αλλά όχι μόνο εκεί.
0: Παντού, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, σε όλη την Ελλάδα, λόγω του νόμου του κύριου Βρούτσι, μία μικρή καθυστέρηση η οποία υπάρχει. Και να μιλήσουμε και για ένα πολύ ευχάριστο και ωραίο γεγονός, για μία παράσταση της Βάκχες, στις οποίες έχει παραστεί.
0: Πάλι με τον Δήμαρχο θα το μιλήσουμε.
1: Με τον Δήμαρχο, και αυτό το γεγονός, ναι.
0: Και
1: το
0: Σαββατοκύριακο. Καλλιτεχνική διάσταση. Ναι.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο οποίο συμμετέχει και η κόρη του. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η χαρά του ήταν πολύ μεγάλη, γιατί είδε την κόρη του στην Επίδαυρο και είναι να καμαρώνεις πραγματικά τέτοιες στιγμές.
0: Ωραία, πάμε διαλυματάκι, όλα αυτά θα τα ακούσουμε μετά το break.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, με Elton John μπήκαμε, ένα κλασικό τραγούδι για το τελευταίο ημίωρο. Και πού θα πάμε?
1: Λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Δήμαρχο Νεάπολης Σικεών, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη. Κύριε Δανιλίδη, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα με
2: ευχαριστώ.
1: Υγεία.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια και σε εσάς και στην κόρη, η οποία συμμετέχει στην παράσταση Βάκχες του Επίδαυρου, του Ευρυπίδη, συγγνώμη, στην Επίδαυρο, και ήσασταν την Παρασκευή για να τη δείτε.
2: Ναι, ναι, στην κόρη τα συγχαρητήρια, και την Παρασκευή και το Σάββατο. Παρασκευή ήταν η πρεμιέρα, Σάββατο ήταν η δεύτερη παράσταση, η οποία ήταν ακόμη καλύτερη, γιατί η πρεμιέρα ήταν λίγο σφιγμένη.
1: Αρχαίο θέατρο της, ναι, Επιδαύρου, πάρα πολλοί οι συντελεστές, να πούμε ότι...
2: Είναι μια διεθνής παραγωγή. Την ευθύνη της παραγωγής την έχει το Βουλγάρικο Κρατικό Θέατρο από τη Σόφια. Από εκεί γίνανε και οι επιλογές. Οι περισσότεροι συντελεστές είναι του Κρατικού Θεάτρου της Βουλγαρίας. Υπάρχουν και κάποιοι από την Ελλάδα. Είναι μια συνταρακτική παράσταση. Εγώ παρακολουθώ χρόνια αρχαίο θέατρο, τραγωδίες, Ευρυπίδη και τα λοιπά. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι μια αναφορά στο κείμενο με τις Βάκες και το Διόνυσο. Είναι πραγματικά και πολύ πολύ επίκαιρο ως περιεχόμενο, ως κείμενο. Αναφέρεται στην παλαζονία της εξουσίας, στην απομάκρυση από αρχές, από αξίες, από την πίστη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και συνιστώ σε όλους τους φίλους ακροατές στις 22 Ιουλίου, μεθαύριο, σε λίγες μέρες, θα παιχτεί η παράσταση στο Θέατρο Γης. Τις προηγούμενες μέρες, στις 20 τη Δευτέρα, θα παρουσιαστεί παράσταση στο αμφιθέατρο της Σίβηρη, στην Χαλκιδική, στην Κασάνδρα.
1: Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα όσοι θέλουν να την παρακολουθήσουν να μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν τα εισιτήρια. Να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι του Βούλγαρου δημιουργού του Γιάβορ Γκάρντεφ, ότι αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ, όπως είπατε και εσείς, και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Παραστάσεις, ναι, θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, είπατε, θα γίνουν στην Σίβηρη.
2: Στη Θεσσαλονίκη, επαναλαμβάνω, 22 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, στο Θέατρο Γης. Δύο μέρες πιο μπροστά, τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, θα είναι στη Χαλκιδική, στην Κασάνδρα, στο Αμφιθέατρο Σίβηρη.
1: Και από ό,τι ξέρω θα είναι και στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και μετά θα φύγουν για Κύπρο,
2: βεβαίως,
1: έτσι.
2: Και στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνη, στα Γιάννενα, και μετά πηγαίνουν στην Κύπρο για 5 παραστάσεις. Έχουν ήδη προγραμματισμένες παραστάσεις στην Αθήνα, στο Κατράκιο, στο Θέατρο Πέτρα, στο Βεάκιο, στον Πειραιά, στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρονα. Πολλές παρουσιάσεις.
1: Για όσους δεν το ξέρετε, η Ευθυμία Δανιλίδου είναι η κόρη του κύριου Δανιλίδη, η οποία συμμετέχει μαζί με τους Έλληνες και Βούλγαρους ηθοποιούς. Η χαρά σας ήταν πολύ μεγάλη, πάντως, εγώ το
2: ξέρω. Ναι, ήταν συνταρακτική εμπειρία. Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης με το θέατρο. Αριστούχα πρώτη στη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου πριν από χρόνια, με παρουσιάσεις σε διάφορες σκηνές.
1: Εκδηλώσεις και τώρα
2: και επιλέχθηκε, ναι, και τώρα επιλέχθηκε από αυτή την μεγάλη διεθνή παραγωγή, συμπαραγωγή μάλιστα, διεθνή, με το Βουλγάρικο Κρατικό Θέατρο, και η πρεμιέρα να γίνεται

0: σχολίες, αυτά όλα αντιμετωπίζονται από το παιδί.
1: Εγώ να ρωτήσω κάτι πεζό. Ένας νέος άνθρωπος μπορεί να στηριχτεί οικονομικά κάνοντας αυτό
2: το επάγγελμα.
1: Δηλαδή να φτάσει σε ένα καλλιτεχνικό επίπεδο υψηλότατο όπως το περιγράψατε νωρίτερα. Οικονομικά υπάρχει κάτι. Αντίστοιχο φαντάζομαι πως όχι, έστω σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζονται χρήματα συνεχώς, ιδιαίτερα.
1: Από οικογένεια.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται η κόρη μου και με άλλες πέρα από τη δραματική σχολή, ιδιαίτερα για τα ακροβατικά, ιδιαίτερα για τον κλασικό χορό, ιδιαίτερα για τη μουσική, ιδιαίτερα για την υποκριτική, ιδιαίτερα για τα φωνητικά. Καταλαβαίνετε, βέβαια, κανείς δεν σε υποχρεώνει να κάνεις ιδιαίτερα. Αν θέλεις τα κάνεις, αν μπορείς να τα πληρώσεις τα κάνεις. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν κάνανε όλα αυτά και προχωρήσανε. Εντάξει, αλλά σίγουρα όταν κάνεις και επιπλέον σπουδές, όταν κάνεις και επιπλέον προσπάθειες, όταν αποκτάς και επιπλέον δεξιότητες, σίγουρα είσαι σε καλύτερη θέση για να μπορέσεις να εκτελέσεις και ιδιαίτερων έτσι δυσκολιών ρόλους.
2: Και να πούμε ότι για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι οι ηθοποιοί δεν εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Μπορεί να εργάζονται περιστασιακά για 2-3 μήνες και μετά.
1: Όταν είναι η παράσταση, όταν τρέχει η παράσταση.
2: Μετά να κάθονται. Οπότε και τα ποσά τα οποία λαμβάνουν είναι πολύ, πολύ μικρά για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
0: Ναι, τα νέα τα παιδιά, οι συμβάσεις τους είναι οι συμβάσεις των συμβασιούχων εποχιακής απασχόλησης. Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ μεγάλη παράσταση για να μπει στη διαδικασία και να έχει μεγάλη απήχηση από τον κόσμο για να κάνεις και περιοδίες και όλα τα σχετικά για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και ότι τα ποσά τα οποία λαμβάνουν, γιατί υπάρχει και ένας χρόνος προετοιμασίας πολύ μεγάλος, όπως αναφέρατε, για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
2: Λοιπόν, συγχαρητήρια, να κλείσουμε αυτό εδώ το θέμα, αν και θα θέλαμε και την, και την Ευθυμία να την έχουμε από κοντά, να μας πει και εκείνη.
0: Ναι, η διάθεσή σας.
2: Ωραία. Να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι, στους αθλητικούς χώρους που λέγαμε με το Φώτη, ότι είναι κλειστή το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Και πολλοί από τους δημότες...
0: Είναι τραγικό. Η χώρα δηλαδή πυροβολάει τα πόδια της. Ήρθε η πολιτεία, καταρχήν αυτοί οι περισσότεροι αθλητικοί χώροι, οι περισσότερες εγκαταστάσεις, τα γυμναστήρια, τα κολυμβητήρια, τα γήπεδα, στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουν κατασκευαστεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ήταν στο κράτος, ανήκανε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και με τον νόμο 3106 μεταφέρθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα την ευθύνη των όποιων έτσι ας πούμε παραλήψεων στην κατασκευή την έχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Και να το αναφέρουμε λίγο για τους ανθρώπους που μας ακούνε ότι το λουκέτο μπήκε επειδή οι εγκαταστάσεις δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας του νόμου.
0: Τις καινούργιες.
2: Ναι, τις καινούργιες. Και ότι έπληξε η προσωρινή τους άδεια.
0: Η πολιτεία έβγαλε κάποια νομοθεσία με την οποία αλλάζουν οι προϋποθέσεις λειτουργικότητας για την έκδοση άδειας. Γι' αυτό το λόγο έδωσε μια παράταση των παλαιότερων αδειών που υπήρχαν προσωρινή μέχρι τις 30 Ιουνίου. Εμείς τους είπαμε ότι καταρχήν δεν επαρκεί αυτή η προθεσμία και κατά δεύτερο πρέπει η προθεσμία να συνοδεύεται από την ανάλογη απαιτούμενη χρηματοδότηση, γιατί οι δήμοι σαν το δικό μας που έχουμε πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις, λίγες είναι, κάποιες είναι αυτές που δεν έχουν άδεια ακόμα, λοιπόν παρόλα αυτά χρειάζονται εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν οι παρεμβάσεις οι συμπληρώσεις, οι διαμορφώσεις.

0: πώς, έτσι ώστε να εκδοθούν καινούργιες άδειες με τις καινούργιες προδιαγραφές. Λοιπόν, καμία ανταπόκριση δεν υπήρξε από την πολιτεία για την χρηματοδότηση των Δήμων και βέβαια ενώ μας είχαν υποσχεθεί από τις αρχές του χρόνου, από το Φεβρουάριο, από το Μάρτιο, ότι θα υπάρξει παράταση των προσωρινών αδειών, λοιπόν, τελείωσε ο Ιούνιος, καμία παράταση δεν υπήρξε.
1: Αναφορά και... για να εξασφαλιστούν κάποιοι πόροι.
0: Ούτε και αυτό. Και η υπόσχεση για τους πόρους για τη χρηματοδότηση των Δήμων, ούτε και αυτό υπήρξε. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα, συνεχίζουμε την προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξει εκ μέρους της πολιτείας ανταπόκριση και στα δύο, και στη χρηματοδότηση και στην παράταση, έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν ξανά οι χώροι και να λειτουργήσουν. Γιατί σε αυτούς τους χώρους προπονούνται, προετοιμάζονται όλες ή μάλλον οι περισσότερες ομάδες των πρωταθλημάτων, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ. Δεν είναι μόνο οι δραστηριότητες του αθλητισμού που γίνονται γενικά για την νεολαία ή για τον πληθυσμό της περιοχής. Εκτός από τα μεγάλα γήπεδα και τις μεγάλες ομάδες στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ που έχουν δικές τους εγκαταστάσεις και δικά τους προπονητήρια, οι ομάδες της Β' Εθνικής, της Γ' Εθνικής, της Δέλτα, τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, όλα αυτά και ως προπονητής και ως αγώνες φιλοξενούνται στα δημοτικά στάδια, στα δημοτικά κλειστά ή ανοιχτά γυμναστήρια ή στα κολυμβητήρια.
1: Υπάρχει λοιπόν κάποιο εναλλακτικό πλάνο, κύριε Δανιλίδη, από πλευράς του Δήμου για τη στέγαση των αθλητικών συλλόγων?
0: Όχι, δεν υπάρχει, γιατί δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε. Βέβαια, εντάξει, μετακινούμε κάποιες ώρες όσο υπάρχει δυνατότητα. Αν σε ένα παραδιπλανό γυμναστήριο υπάρχει άδεια, μετακινούμε κάποιες ώρες, αλλά αυτό δεν καλύπτει τις ανάγκες. Εδώ στα γυμναστήρια, παραδείγματος χάρη, μέχρι τις 11-12 η ώρα το
1: κάνουν
0: βράδυ
1: προπονήσεις, βέβαια.
0: Προπονήσεις, ναι. Εν τω μεταξύ λέμε και ξαναλέμε ότι ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι σωστή ψυχολογία, και απ' την άλλη ερχόμαστε ως κράτος να αντιμετωπίσουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Έχουν αναλάβει διάφοροι βουλευτές, ομάδες, οι ομοσπονδίες των ομάδων, των αθλημάτων, να πιέσουν και αυτοί, γιατί δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν τα προγράμματα των ομοσπονδιών. Δεν θα μπορέσουν να προετοιμαστούν, να προπονηθούν οι ομάδες. Είναι τραγικό.
1: Και το Σεπτέμβριο μπαίνουμε και σε νέα αγωνιστική περίοδο. Πέρα από αυτό, πολλοί από τους συλλόγους έχουν καταβάλει και τις συνδρομές ή τα τέλη στους αθλητικούς χώρους. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα.
0: Πολύ σημαντικό το πρόβλημα και πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού ότι δεν είναι συμπεριφορά αυτή απέναντι στο αθλητισμό και απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μας φορτώσανε τις αθλητικές εγκαταστάσεις ενώ είχαν κατασκευαστεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Αυτό δεν είναι λάθος. Σε όλη την Ευρώπη οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι υπό την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ίσα ίσα και εμείς ήμασταν θετικοί. Αλλά η μεταφορά εγκαταστάσεων τέτοιου μεγέθους, να φανταστείτε ότι ένα κολυμβητήριο για να λειτουργήσει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου χρειάζεται περί το 1.200.000 ευρώ ετησίως. η θέρμανση μόνο και με φυσικό αέριο μάλιστα, η θέρμανση μιας πισίνας ενός κολυμβητηρίου είναι περί τα 600 και 1700 πολλές φορές ανάλογα τις θερμοκρασίες και το κρύο που υπάρχει. Αυτό και μόνο το κόστος είναι δυσβάστακτο και έχει εκτιναχθεί στα ύψη το ενεργειακό κόστος και μια σειρά άλλες δαπάνες που εκτινάσουν τη συνολική δαπάνη σε τήσια βάση πάνω από 1 εκατομμύριο, αυτό το 1.200 που σας είπα. Αυτά τα χρήματα, εάν δεν υπάρχουν από την πλευρά της πολιτείας να ενισχύσουν τους δήμους, οι δήμοι πάνε για χρεοκοπία.
1: Υπάρχει ένας στραγγαλισμός, η αλήθεια είναι, στους
0: ακριβώς,
1: δήμους, έτσι.
0: Ακριβώς, έτσι όπως το λέτε. Και γι' αυτό κιόλας ακόμα και τα ευρωπαϊκά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν έρχονται στην Ελλάδα για ελέγχους για το πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, οι εκθέσεις τις οποίες συντάσσουν είναι κόλαφος. Ούτε καν αυτό λαμβάνει υπόψη η πολιτεία, η κυβέρνηση και οδηγεί την τοπική αυτοδιοίκηση σε χρεοκοπία.
1: Πολλοί από εμάς, και σας το λέω ως δημότης και της περιοχής σας, εγώ είμαι δημότης των Πεύκων, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό, νιώθουμε ευνοημένοι γιατί στα Πεύκα έχουμε καλούς αθλητικούς χώρους. Ωστόσο όμως πολλοί από τους πολίτες αναρωτιούνται, γιατί υπάρχουν και χώροι οι οποίοι είναι παραμελημένοι. Ποιος φταίει τελικά, φταίει ο Δήμος ή φταίει το Υπουργείο Αθλητισμού που δεν συντηρούνται οι χώροι?
0: Κοιτάξτε, ο Δήμος έχει την ευθύνη των συντηρήσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, των περισσότερων, εκτός από αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αλλά ο Δήμος, για να μπορέσει να συντηρήσει, να επισκευάσει, να ανακατασκευάσει αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως και άλλες εγκαταστάσεις, πρέπει να έχει χρηματοδότηση από την πολιτεία. Ο Δήμος δεν βγάζει λεφτά από τα μανίκια, ούτε εισπράττει φόρους. Τα μόνα τα οποία εισπράττει, και επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, νομίζει ότι με αυτά μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του, τα μόνα τα οποία εισπράττει ο κάθε Δήμος είναι τα έσοδα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τα δημοτικά τέλη, τα οποία όμως είναι υποχρεωτικά μόνο για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Και μάλιστα δεν επαρκούν και αυτά, γιατί έχει υπάρξει εκτείναξη του λειτουργικού κόστους και ειδικά του ενεργειακού κόστους. Το λέγαμε την περασμένη εβδομάδα στη σύσκεψη την οποία είχαμε οι δήμαρχοι. Το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας χρειάζεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες κάθε μέρα για τα 100 τόσα και πλέον οχήματα, ο Δήμος μας έχει πάνω από 120 οχήματα, απορριμματοφόρα, φορτηγά, καθαριστικά, ανατρεπόμενα, καλαθοφόρα. Λοιπόν, αυτά κυκλοφορούν με πετρέλαιο κίνηση.
1: Οπότε το κόστος είναι πολύ μεγάλο.
0: Το πετρέλαιο κίνηση τον Ιανουάριο το παίρναμε 1 ευρώ και 10-15 λεπτά πριν την κρίση στην Περσία, στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 2 ευρώ. Σχεδόν διπλασιάστηκε. Και τους έκανα μια παρουσίαση ότι από τις αρχές Ιουλίου τρώμε πλέον τα λεφτά σε αυτό τον κωδικό αριθμό για το πετρέλαιο κίνησης. Καταναλώνουμε τα χρήματα τα οποία προορίζονταν για τον Νοέμβριο. Δηλαδή όταν θα μπούμε στον Αύγουστο σε λίγες μέρες, θα καταναλώσουμε και τα τελευταία χρήματα τα οποία προβλέπονταν το Δεκέμβριο. Από εκεί και μετά τι θα κάνουμε?
1: Θα μπείτε στη διαδικασία να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο για να επισπεύσετε τις διαδικασίες?
0: Έχουν γίνει επαφές, έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις ως τοπική αυτοδιοίκηση, διεκδικούμε, διαμαρτυρόμαστε, καταγγέλουμε ότι συνεχίζεται ο στραγγαλισμός, συνεχίζεται η περιθωριοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτό δεν είναι καλό δείγμα. Το να οδηγείται σε μια ευρωπαϊκή χώρα, να οδηγείται η τοπική αυτοδιοίκηση σε χρεοκοπία, είναι έξω και πέρα από κάθε ευρωπαϊκό δεδομένο.
1: Είναι εγκληματικό. Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε κιόλας, γιατί θα ξεπεράσουμε τον χρόνο, θα ήθελα να μου πείτε πότε ακριβώς αναμένεται να γίνει η επαναλειτουργή του σταδίου Στρεμπενιώτη, γιατί ρωτάνε και ακροατές, και αν θα γίνει σταδιακά και συγκριτικά με τις άλλες κλειστές εγκαταστάσεις.
0: Δεν θα γίνει σταδιακά, εξαρτάται από την ημέρα που θα υπογραφεί η κυβερνητική απόφαση. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Από την ημέρα σήμερα να υπογραφεί η κυβερνητική απόφαση των υπουργών, η κοινή υπουργική απόφαση, η οικία, σήμερα να υπογραφεί και να δοθεί στη δημοσιότητα, αύριο ξεκινάει.
1: Οι μικροί μαθητές που πηδάνε πάνω από τα κάγκελα για να μπουν στους αθλητικούς χώρους, είναι επικίνδυνο να το κάνουνε.
0: Το είναι επικίνδυνο και δεν πρέπει να γίνει και πρέπει να το αποτρέψουμε, γιατί οποιονδήποτε ατύχημα έχει συνέπειες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε και μία απάντηση από το Υπουργείο, έτσι ώστε και οι πολίτες να καλυφθούν και να μην υπάρξουν και περαιτέρω κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, αυτά και από τον Δήμαρχο.
1: 14 αθλητικά κέντρα, Και για φαντάσου σε κάθε Δήμο πόσα αθλητικά κέντρα είναι που θα παραμείνουν κλειστά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Για ένα λάθος, για μία ουσιαστικά κακή υποτίθεται συγκυρία.
2: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και αύριο. Καλή
1: συνέχεια, ευχαριστούμε
2: συνέχεια σε όλους. Εντάξει, ζέστε λέμε τώρα υπομονή και τα λοιπά και κίνηση, οπότε όλα καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ Άννα Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Από την πλευρά του όμως, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το αν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το αίμα στις αρχές είναι ο ίδιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου ή κάποιος άλλος. Η τροχαία ερευνά την υπόθεση έχοντας στα χέρια της βιντεολυτικό υλικό. Ουρές πιστών στη Σουρωτή 32 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν με κάθε τρόπο στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και για να προσκυνήσουν στο σημείο ταφής του Αγίου γεμάτη από κατάνοιξη και ευλάβεια. Κατέληξε χθες στο νοσοκομείο Κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα. Φωτιά διέκοψε το δρομολόγιο των τρένων από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίησεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η φωτιά που ξέσπασε έκυγε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Κλιμάκιο της ΔΑΕ Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας θα ισχύσουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Παρίσι θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά τον τερματισμό της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον κόλπο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λεόν, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο Πάπας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, καλώντας όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στο διάλογο. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστι, ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας. Ο 18χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μονάχου, ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Περιζήτητος στην ελληνική αγορά φαίνεται πως είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς πλην του ΠΑΟΚ που φέρεται να προχώρησε σε πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνει και ο Άρης για τον παίκτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες ο Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των ασπρόμαυρων.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
0: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φυλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

να δώσει μου για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ Άννα Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Από την πλευρά του όμως, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το αν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το αίμα στις αρχές είναι ο ίδιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου ή κάποιος άλλος. Η τροχαία ερευνά την υπόθεση έχοντας στα χέρια της βιντεολειπτικό υλικό. Ουρές πιστών στη Σουρωτή 32 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν με κάθε τρόπο στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και για να προσκυνήσουν στο σημείο ταφής του Αγίου γεμάτη από κατάνοιξη και ευλάβεια. Κατέληξε χτες στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα. Φωτιά διέκοψε το δρομολόγιο των τρένων από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η φωτιά που ξέσπασε έκυγε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Κλιμάκιο της ΔΑΕ Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές στον Δήμο Κασάνδρας και Ζητονίας θα ισχύσουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Παρίσι θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά τον τερματισμό της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον κόλπο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λεόν, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο Πάπας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, καλώντας όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στο διάλογο. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστι, ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας. Ο 18χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μονάχου, ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Περιζήτητος στην ελληνική αγορά φαίνεται πως είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς πλην του ΠΑΟΚ που φέρεται να προχώρησε σε πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνει και ο Άρης για τον παίκτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες ο Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των ασπρόμαυρων.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να γλυκά.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλά μεσημέρι, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε βαθιά και στον Ιούλη, που σημαίνει βαθιά στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι ζέστες είναι ψηλές, η υγρασία επίσης, και θέλει προσοχή. Τα βράδια, έχετε χρόνο και διάθεση. Τερινά σινεμά. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και με τον Λουκιανό και Λαϊδόνη. Σήμερα με το τραγούδι αυτό που έγραψε και τους στίχους και τη μουσική και ερμηνεύει ο ίδιος. Τα θερινά τα σινεμά. Πάμε Χρήστο, Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και τον επόμενο στίχο από αυτό το καλοκαιρινό και δροσερό διασκεδαστικό τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, και μετά να περάσουμε στην πολιτική μας ανάλυση.

0: θα ξαναρθούν. Νύχτες που περνούν και δεν θα ξαναρθούν. Γι' αυτό πάτε να περάσετε καμιά νύχτα σε κάνα θερινό σινεμά. Τα καλοκαίρια παίζουν και καλές ταινίες, ωραίο το περιβάλλον. Συνήθως υπάρχει και δροσιά. Φίλες και φίλοι, πες και καμιά ψυχάλα, μη πανικοβάλλεστε. Λοιπόν, με Λουκιανό και Λαϊδόνη, πάμε τώρα στα σκληρά. Στα σκληρά όσον αφορά και την πορεία και τα προβλήματα της χώρας, οικονομίας, των πολιτών, αλλά και των κομμάτων. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κόμμα που δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι το ΚΚΕ έχει μια σταθερότητα, δεν έχει πρόβλημα ή δεν εμφανίζει τουλάχιστον πρόβλημα. Έχει τον τρόπο να τα αφομοιώνει και να τα λύνει τα προβλήματα του το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι. Τώρα, η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από τη θέση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει οδηγήσει σε καταστάσεις, θα έλεγα, τραγικές αυτό καθ' αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Όσο υπήρχε συγκροτημένη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε μια, ας το πούμε έτσι, συλλογική διαχείριση. Δεν πάτε πεις και σοβαρή, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε. Είχε την πίεση από τον Πολάκη, ο οποίος ήθελε να γίνει αρχηγός, δημοσίως τον κατηγορούσε ότι κρυφά στέλνει τον κόσμο στο Τσίπρα και ότι θέλουν να κλείσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κόσμος αναρωτιέται, ένα κόμμα το οποίο έχει αλλάξει 5-6 φορές ονόματα τελευταία 15 ετία, δομές, ένα κόμμα το οποίο συγκροτήθηκε σε κυβερνητική πλειοψηφία μαζί με τον Καμένο από τον Αλέξη Τσίπρα, εκμεταλλευόμενο την αγανάκτηση και την αγωνία του κόσμου με την εμφάνιση των μνημονίων, γιατί τι του έρχεται μπροστά του. Ένα κόμμα το οποίο, αφού είπε μεγάλα και τρανά λόγια, στο τέλος συμβιβάστηκε και αυτό και ακολούθησε την πεπατημένη που ακολούθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο Σαμαράς, βέβαια, ο πρώτος αντιμνημονιακός, να θυμηθούμε, είναι και μέρες που ξανασυζητούμε το έγκλημα της Μαρφίν και θυμάμαι, ήμασταν στη Βουλή μέσα, συζητούνταν το πρώτο μνημόνιο, φίλες και φίλοι, και έξω 1 εκατομμύριο και πάνω κόσμος να διαδηλώνει κατά το μνημόνιο, να έχει πολιορκήσει την Βουλή, ούτε να μπεις ούτε να βγεις. Και εκεί έγινε το έγκλημα της Μαρφίν, σε αυτή τη διαδήλωση, σε αυτή την πορεία, στη σταδίου, φίλες και φίλοι. Πάγωσε το αίμα μας στη Βουλή όταν ενημερωθήκαμε για αυτό το έγκλημα, για αυτή την τραγωδία. Παρ' όλα αυτά, ο Σαμαράς παρέμεινε σταθερά ο πρώτος αντιμνημονιακός, κέρδισε την Πρωθυπουργία και φυσικά ο Τσίπρας, ο δεύτερος και σταθερός αντιμνημονιακός, κέρδισε και αυτός την Πρωθυπουργία και στο τέλος, μετά από 3 διασπάσεις ενάντια στην πολιτική του, ενάντια σε αυτόν και την τραγική ήττα του 23, αποχώρησε και από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια παραιτήθηκε και από βουλευτής, δηλαδή αποχώρησε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλες 2 διασπάσεις μετά την παρέτηση Τσίπρα, 5 συνολικά, διάμεσα έχει και άλλες αποχωρήσεις, μικροδιασπάσεις, 5 είναι ορατές που συγκροτήθηκαν σε κόμματα, φίλες και φίλοι. Και αυτά τα 5 κόμματα θα είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα και στο νέο του κόμμα. Και είναι βέβαιο ότι του Μαξίμου θα τα δίνει και χρόνο επικοινωνίας για να μπορούν να χτυπούν το Τσίπρα. Το ίδιο εκλογικό σώμα απευθύνονται, δεν απευθύνονται στο εκλογικό σώμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε στο ΠΑΣΟΚ φυσικά. Στο ίδιο εκλογικό σώμα με του Τσίπρα. Πόσο είναι αυτό όλοι μαζί να είναι? Άντε, 23-25% όλοι μαζί. Η πλειοψηφία, πρώην ψηφοφόροι φυσικά του ΠΑΣΟΚ, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι νέοι απέχουν. Δεν συμμετέχουν σε κανέναν, όσο δεξιός και αν είναι, όσο αριστερός και αν είναι, όσο σωτήρας του κόσμου και της χώρας και αν είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η τραγική πραγματικότητα. Μια ανακατανομή λοιπόν αυτών που ούτως ή άλλως συμμετέχουν και είναι περίπου το 45-50% της εκλογικής δύναμης του εκλογικού σώματος. Τα έχουμε πει αυτά. Και τώρα ποια λύση μένει σε αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία? Προχθές έκαναν την Κεντρική Επιτροπή ο Πολάκης, είπαν ότι είχαν απαρτία με παρόντες, με φυσική παρουσία και με Zoom. Το αμφισβητεί η επίσημη ηγεσία. Η επίσημη ηγεσία εκφράζεται με την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, την κυρία Σαπουνά. Και ο γραμματέας παραιτήθηκε και ο πρόεδρος παραιτήθηκε και ο πρόεδρος κοινωνικής ομάδας παραιτήθηκε, ήταν ο κ. Φάμελος, και ο γραμματέας κοινωνικής ομάδας κ. Καλαματιάνος, όλοι παραιτήθηκαν. Και τώρα, τώρα το πιο πιθανό είναι, φίλες και φίλοι, ο κύριος Πολάκης Παπάς και Δούρο, και μεταξύ τους δεν συμφωνούν ποιος θα γίνει αρχηγός, μπορεί να έχουμε και νέα διάσπαση, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, κάτι δείχνει αυτό, ή ότι υπήρχε απόλυτος δογματισμός σε αυτούς τους ανθρώπους, ή ότι απλώς συναντήθηκαν μέσα στο κλίμα της αγανάκτησης για να εκφράσει ο καθένας με τη δική του άποψη την αγανάκτηση και να κυβερνήσει με τη δική του άποψη, και όταν αυτό εξέλιπε, εξέλιπε και το κίνητρο της συνοχής, και έχουμε αυτήν την εξέλιξη και την κατάληξη. Ούτε αμοιβάδα να ήταν, φίλες και φίλοι, αυτό το κόμμα. Όμως, όπως είπα προηγουμένως, αφού δεν είχαν την γενναιότητα ή την οξύνια, εκτός όπως μου είπε κάποιος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μπορεί, λέει, και ο Τσίπρας να θέλει να υπάρχει, λέει, το κέλυφο ΣΥΡΙΖΑ, να το έχει ο Πολάκης, για να δείχνει ποιοι ήταν οι υπαίτιοι, γιατί δεν πήγε καλά. Και γι' αυτό ακριβώς έκανε όλα αυτά που έκανε. Θα το δούμε και αυτό. Πάντως, για μένα το πιο σωστό θα ήταν να αυτοδιαλύσουν το κόμμα τους, να πούνε στον ελληνικό λαό, αφού οι ψηφοφόροι έφυγαν, για τους ψηφοφόρους υπάρχουν τα κόμματα, δεν υπάρχουν για τα στελέχη και για τους μισθούς που παίρνουν. Το διαλύουμε λοιπόν, γιατί οι ψηφοφόροι μας έχουν πάει στο Τσίπρα και έχουν πάει και σε κάποια άλλα μικρότερα κόμματα. Πάντως, στο μισό της εκατό και στο 1% που καταγράφουν δημοσκοπήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν είναι λόγος να υπάρχει ένα κόμμα. Και να πούνε ότι η κρατική επιχορήγηση, κάποια λίγα εκατομμύρια, που μένει μέχρι το τέλος της τετραετίας, δεν θα την εισπράξουμε, την αφήνουμε στο ελληνικό δημόσιο. Μια απόφαση δηλαδή διπλή αυτοδιάλυσης και ταυτόχρονα παρέτησης από την κρατική ενίσχυση. Αυτό πιστεύω ότι θα τους έδινε ένα αλφα κύρος και αξιοπιστία στον κόσμο, μια διπλή τέτοια απόφαση, που ουσιαστικά είναι και η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα θα μπορούσε ο καθένας να κάνει κόμμα. Θέλει ο Πολάκης, θέλει ο Παπάς, θέλει Δούρο, θέλει οποιοδήποτε άλλο. Κάνει το δικό του κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ 2, ΣΥΡΙΖΑ 3, ΣΥΡΙΖΑ 5. Αυτό το κόμμα έκλεισε. Το κέλυφος αυτό δεν υπάρχει. Και αφήνει και την κρατική επιχορήγηση, δεν την εισπράττει. Και από εκεί πέρα, όσοι θέλουν πάνε στον Τσίπρα, όσοι θέλουν παρετούνται από βουλευτές, δεν παρετούνται από βουλευτές. Κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δικαίωμά του είναι. Αλλά δεν έχουν δικαίωμα όμως να υπονομεύουν ακόμη πιο πολύ την αξιοπιστία του κομματικού και πολιτικού συστήματος, που ούτως ή άλλως είναι στο ναδύρ με όλα αυτά που γίνονται και κάνουν, όπως είπα προηγουμένως. Μια πιθανή εξέλιξη είναι ο κύριος Πολάκης, με υπαρκτή ή ανύπαρκτη πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή, κάποιος από αυτούς να αναδειχθεί στην ηγεσία του κόμματος, να κρατήσουν το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι άλλοι δεν ξέρω, θα παραιτηθούν από την κυβέρνηση, δεν θα παραιτηθούν, τι θα κάνουν, θα το δούμε. Θα φανεί αυτό πολύ γρήγορα. Άλλωστε, σήμερα παραιτήθηκε και ο κύριος Κεδίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην του ΠΑΣΟΚ, στην Εύβοια, φίλες και φίλοι, και δήλωσε ότι πάει στο Τσίπρα. Προχθές η κυρία Νοτοπούλου, αντιπροχθές ο κύριος Καραμέρος. Τα βλέπουμε. Αυτά είναι μπροστά μας. Που σημαίνει ότι χάσαν τη δυνατότητα μια συλλογική διαχείριση του θέματος, γιατί συλλογική διαχείριση που υποτίθεται τους υπόσχεταν ο Φάμελος δεν υπήρχε, γιατί ο Τσίπρας αρνιόταν να συζητήσει συνολικά και συλλογικά μαζί τους ως κόμμα. Άλλωστε, πώς θα στήριζε το νέο αφήγημά του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε με τα θετικά και τα αρνητικά του και κάνουμε κάτι καινούριο με τις εμπειρίες και τη γνώση του παρελθόντος και δεν έχουμε καμιά σχέση πλέον με αυτό που έκλεισε τον κύκλο του. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά όπως είπα πρέπει να έχουν και ένα αίσθημα ευθύνης πέρα από τον εαυτό τους, πέρα από το κόμμα τους και απέναντι σε αυτή τη χώρα και την κοινωνία. Και ειδικά αυτό το περιμένω περισσότερο προοδευτικούς ανθρώπους που υποτίθεται έχουν πιο ψηλά κάποια θέματα προσωπικής αξιοπρέπειας, ήθους, από ότι, να το πω έτσι, των συντηρητικών κομμάτων. Τώρα, προχωρώντας παρακάτω, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια. Πολλά γράφονται και λέγονται, είμαι βέβαιος ότι περισσότεροι από εσάς και εγώ κάποιους αγώνες τους παρακολουθώ το βράδυ από το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι το πρώτο. Το πάθος και οι πανηγυρισμοί της εξέδρας και στις πλατείες, έξω από τα γήπεδα και που γίνονται οι αγώνες, στις χώρες των αντιπροσωπευτικών συνθημάτων, ανάλογα όταν νικούν ή χάνουν, όλα αυτά είναι το ντεκόρ των διαφημιστικών εταιριών, των καναλιών, για να πουλάνε το προϊόν τους. Είναι ένα απίστευτο ντεκόρ. Τη στείνουν στην κυριολεξία τις εκδηλώσεις, τις παράγουν και τις αναπαράγουν. Και έτσι ο Ιφαντίνο, ο ιταλικής καταγωγής, Ελβετός, πρόεδρος, φίλος του Τραμπ, δεν ξέρω ποια είναι η επόμενη μέρα για τον τύπο αυτόν, πόσο που λέει διαβρωθεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε έναν πρόχειρο απολογισμό του λέει 12 με 16 δισεκατομμύρια δολάρια θα είναι τα κέρδη της Ομοσπονδίας από αυτό το παγκόσμιο. Και την επόμενη φορά, ξέρετε πού θα γίνει, Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία. Και τη μεθεπόμενη φορά Σαουδική Αραβία, Κατάρ το προηγούμενο. Γιατί αυτοί πληρώνουν. Θα έχουν μέχρι τότε πετρέλαια να πληρώνουν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα πάνε στη Σαουδική Αραβία, θα πηγαίνουν να παίζουν στη Σαουδική Αραβία μέσα στο καλοκαίρι με αυτές τις θέμα, όπως και στο Κατάρ. Θα έχουν κατεωνισμό συνεχώς. Θα τρελαθούν. Εδώ τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Μεξικό δεν μπορούν να παίξουν. Και θα κάνει λέει και τις ομάδες από πόσο είναι τώρα 48, τις κάνει 62. Δηλαδή το 1 τρίτο των υπαρκτών χωρών του ΟΗΕ. Υπάρχουν μερικές που είναι μόνο σημαίες βέβαια, δεν συγκροτούν και μια εθνική. Τα έφτιαξαν αυτά οι Αμερικάνοι για να έχουν ψήφους στο Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το 1 τρίτο των χωρών του ΟΗΕ δηλαδή θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα αρχίζει και κανείς δεν θα ξέρει πότε θα τελειώνει. Αλλά τηλεοπτικά δικαιώματα, Adidas, αφίσες, τηλεοράσεις, κανάλια. Και έτσι το προϊόν εξάγεται και σε άλλες χώρες. Όχι μόνο στις γνωστές. Έτσι δουλεύει το παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο. Σου λέει παράγωνα προϊόν, σας δίνω σας πολλά εκατομμύρια Μέση, Ρονάλντο και διάφορους τέτοιους. Λοιπόν, θα παίζετε εκεί μέχρι σκασμού, γιατί τα λεφτά που παίρνετε πρέπει και εμείς να τα βγάζουμε. Οι εταιρείες που σας τα δίνουν πρέπει και αυτές να βγάζουν. Και πρέπει για να βγάζουν να πουλάνε και στους παραδοσιακούς πελάτες τους στη λεγόμενη Δύση και τις άλλες χώρες, αλλά και σε νέους πελάτες. Πού θα βρουν λεφτά στην Αφρική να αγοράσουν αυτά τα πανάκριβα ρούχα σας? Πού θα τα βρουν? Θα τους βάλετε όλους αυτούς? Δεν έχουν μια βρύση να πιούν νερό? Ένα κέντρο υγείας δεν έχουν? Ένα σχολείο δεν έχουν? Θα τους βάλετε να κάνουν γήπεδα για να συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο? Πάρτε περί τραγωδίας, παιδιά. Αυτή είναι η απίστευτη πραγματικότητα. Και μια δεύτερη βέβαια διαπίστωση, επειδή πολλά λέγεται για την εύνοια των μικρών και των μεγάλων ομάδων. Τώρα θα πω κάτι, αν δεν το έχετε προσέξει. Οι μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς είμαστε στις μεσαίες να το πω έτσι, οι μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακριβά πρωταθλήματα, γιατί δεν έχουν κοινό, δεν έχουν πελάτες. Μια χώρα 4-5 εκατομμύρια, τι να, πού να πουλήσει? Έχουν όμως καλούς παίκτες, γιατί έχουν υποδομή, ιστορία, παράδοση, και γι' αυτό έχουν καλά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Ξαναλέω, οι λεγόμενες εθνικές ομάδες είναι τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα. Δεν εκπροσωπούν το έθνος. Εκπροσωπούν το κράτος. Εκπροσωπούν την κοινωνία. Εκπροσωπούν τους νόμιμους πολίτες μιας χώρας. Γι' αυτό και ο Ραχώη, ο πρώην πρωθυπουργός, ο δεξιός που έφυγε κακή κακός με τα σκάνδαλά του, κολλητός, έτσι παλιότερα της Νέας Δημοκρατίας, έγραψε ένα άρθρο και είπε «Η Γαλλία είναι καλή ομάδα, αλλά δεν είναι Γάλλοι αυτοί που παίζουν. Διότι οι 10 από τους 11 είναι μαύροι, είναι έχουρμοι. Βεβαίως περισσότεροι είναι από τις πρώην αποικίες της Γαλλίας και άλλοι είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς. Οι γονείς τους έχουν γεννηθεί στη Γαλλία και έχουν γεννηθεί τα παιδιά και με βάση το δικό τους δίκιο έχουν πάρει την υπηκότητα». Και έτσι τους απάντησαν οι Γάλλοι όλοι, ότι είναι όλοι Γάλλοι. Και έτσι πραγματικά είναι. Και έτσι είναι πια τα έθνη. Τι να πούν και οι Αμερικάνοι? Δεν υπάρχει λευκός πλέον μπασκεμπολίστας στους δρόμους, σε μια σειρά αθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει λευκός. Και ας είναι το 70% των κατοίκων των Ηνωμένων Πολιτείων λευκοί. Λευκοί έχουν το χρήμα βέβαια. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Και οι περισσότεροι λευκοί είναι υποτίθεται και χριστιανοί. Είτε είναι Προτεστάντες, είτε Καθολικοί, Πεντηκοστιανοί, λίγοι Ορθόδοξοι, ό,τι θέλεις είναι. Μάρτυρες του Ιαχωβά, ό,τι θέλεις είναι. Και αυτοί όλοι μαζί είναι ο σκληρός πυρήνας των ψηφοφόρων του Μάγκα και του Τραμπ. Και τους μίλησε, όπως είπαμε πριν από μερικές μέρες, αυτές τις χριστιανικές οργανώσεις και τους είπε: Δύο είναι οι εχθροί. Οι εχθροί μας. Το Ισλάμ που θέλει να μας πάρει το Θεό μας, το Ισλάμ θέλει να μας πάρει το Θεό μας, και ένα δεύτερο, οι κομμουνιστές που θέλουν να μας πάρουν τις περιουσίες. Τρέλα οι χριστιανοί πάνω τους και τους φάγαμε τους δημοκρατικούς. Γι' αυτό λέω: ορμήξτε. Μη τυχόν και κερδίσουν τις εκλογές του Νοέμβρη, γιατί αυτοί είναι ικανοί να μας βάλουν και φυλακή. Αυτά μας πάρουν και την περιουσία. Έγιναν κομμουνιστές οι δημοκρατικοί. Καλύτεροι υπηρέτες. Λίγο πιο ισορροπημένοι από τους Ρεπουμπλικάνους και πολύ πιο ισορροπημένοι από τον Τραμπ. Βεβαίως. Υπηρέτες του καπιταλισμού, φίλες και φίλοι, και του κεφαλαίου. το μεγάλο φυσικά κεφαλαίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά θα ήθελα λίγο να πω. Θέλω επίσης να πω ότι έχει ανέβει πάρα πολύ τα αντιπροσφυγικά συγκροτήματα από τις χώρες της Αφρικής. Και όχι μόνο από το Μαγκρέπ, τη Βόρεια Αφρική, αλλά και από τις άλλες χώρες. Άλλωστε και οι περισσότεροι παίχτες που παίζουν στις ευρωπαϊκές ομάδες τώρα, όχι τις εθνικές, όχι τα αντιπροσφυγικά συγκροτήματα, στην Αγγλία, σε αυτές τις χώρες, στη Γαλλία, από την Αφρική και από τη Λατινική Αμερική. Παλιά ήταν μόνο από τη Λατινική Αμερική, τώρα είναι από την Αφρική. Οι περισσότεροι. Είναι παιδιά που τα μαζεύουν οι ακαδημίες του Άγιαξ, της Άρσεναλ, της Τότεναμ, της Μπαρτσελόνα. Τους μαζεύουν από μικρά, τους κάνουν τις εξετάσεις, βλέπουν ότι και οι γονείς τους έχουν κληρονομικά γονίδια καλά, αλλά και τα ίδια τα παιδιά τα κάνουν εξετάσεις, τα μεγαλώνουν, τα ταΐζουν, τα εκπαιδεύουν από 5 χρονών σε ειδικά κάμπ είτε στην Αφρική είτε στην Ευρώπη και αυτοί μετά γίνονται οι οικονομικοί μετανάστες πολυτελείας. Και τα προηγούμενα χρόνια αυτοί πέραν και την τοπική υπηκότητα, εκεί που έπαιζαν. Τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει, ειδικά στην Ολλανδία που έχει αναπτυχθεί έντονα ο ρατσισμός και έτσι πάρα πολύ, ειδικά από το Μαρόκο που είναι πάρα πολύ στην Ολλανδία και πάρα πολύ καλοί παίκτες, οι τρεις παίκτες που παίζανε τώρα στον αντιπροσφύγιο του Μαρόκου έχουν και Ολλανδική υπηκότητα. Γεννήθηκαν στην Ολλανδία, δεν προτίμησαν όμως το τέλος στην Ολλανδική υπηκότητα γιατί έχει αρχίσει εδώ και μια δεκαετία, 15 ετία και στην Ολλανδία και αναπτύσσεται ο ρατσισμός. Και γι' αυτό ακριβώς προτίμησαν, τους έκανε και το Μαρόκο η Ομοσπονδία και ο Βασιλιάς μια γενναιόδορη πρόταση και παίζουν και έχουν και πολύ καλή ομάδα. Ο Σάντσεθ τώρα, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, απάντησε στο Ραχώι αφού τον κατήγγειλε για ρατσισμό, όπως βεβαίως και η Γαλλία τον κατήγγειλαν το Ραχώι για ρατσισμό, απάντησε ο Σάντσεθ στο Ραχώι καταπέλτης, γιατί τα ίδια λέει για τον Σάντσεθ, επειδή δίνει πολιτογραφεί Ισπανούς, εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που είναι πάρα πολλά χρόνια, δουλεύουν στην Ισπανία, έχουν ενταχθεί, έχουν ενσωματωθεί και τους δίνει την ηθαγένεια. Τον κατακεράβνωσε λοιπόν. Τώρα, φίλες και φίλοι, έχουμε εξελίξεις. Διαβάζετε στον τουρκικό τύπο, τα μεταφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι ο Ερντογάν βρίσκεται σε συνεννόηση και με τον Πούτιν και με τον Τραμπ για τους S-400. Πρέπει να πάρει άδεια από τον Πούτιν για το πού θα πάνε οι S-400, πού θα πουληθούν. Φαίνεται ότι βρέθηκε χώρα αγοραστής. Λοιπόν, πρέπει να πάρει άδεια από τον Πούτιν, γιατί έτσι λέει και η σύμβαση που τα αγόρασε. Και δεύτερον, πρέπει να συμφωνήσει και ο Τραμπ ότι αν το κάνεις αυτό, τέλος παίρνεις τα F-35. Είχα πει, παιδιά, ότι το μεγάλο πρόβλημα με την Τουρκία είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ο κόσμος αλλάζει εδώ και χρόνια. Απλώς ο Τραμπ επιβεβαιώνει από την αλλαγή με τον πιο βίαιο τρόπο, με τον πιο αυταρχικό και απολυταρχικό τρόπο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να μείνει στην ιστορία, ότι ήταν αφεντικό του κόσμου. Και τα έχουμε αναλύσει αυτά, να μην επανέρχομαι. Ο Τραμπ σιγά μην τον ενδιαφέρουν τα συμφέροντα της Αμερικής. Τον ενδιαφέρει πώς θα χρησιμοποιήσει την Αμερική, αυτή την ισχυρή χώρα, για να μείνει στην ιστορία ο ίδιος ως μεγάλος πρόεδρος, ως ο πιο μεγάλος πρόεδρος, ή που είτε μεγάλωσε την Αμερική, δηλαδή έκανε και άλλες πολιτείες, προσάρτησε τη Γροιλανδία, οτιδήποτε, ή κατέστρεψε κακές χώρες όπως το Ιράν. Σε αυτή τη στρατηγική του λοιπόν ο Τραμπ έχει επιλέξει την Τουρκία, δεν τον ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν τον ενδιαφέρει ποιους έβαλε φυλακή, ποιους δεν έβαλε ο Ερντογάν. Βλέπει τα μεγέθη της Τουρκίας, τη θέση της στη γεωπολιτική και την έχει επιλέξει ως ένα στρατηγικό σύμμαχο που μπορεί να αναχαιτήσει την Κίνα προς τη Δυτική Ασία και προς την Ευρώπη και να πιέσει την Ρωσία. Εμείς ό,τι και να κάνουμε θα έχουμε την προστασία των Αμερικάνων, γιατί είμαστε έτσι σαν ορφανά. Έτσι, τους πληρώνουμε, τους ταΐζουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας ζητάνε. Χειρότερα από ό,τι στον εμφύλιο είμαστε αυτή τη στιγμή με τους Αμερικάνους, φίλες και φίλοι, στις σχέσεις και ειδικά με τον Τραμπ. Τα πάντα, τα πάντα. Απλώς δεν τα λέμε. Και έχουμε συνηθίσει μαζί τους να μην το φωνάζουν και αυτοί. Αυτό όμως δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Γιατί η ανισορροπία που δημιουργείται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι μεγάλη και σε μια πενταετία θα είναι ακόμη πιο μεγάλη, πολύ πιο μεγάλη και αυτή η ανισορροπία. Κάποια στιγμή το αναθεωρητισμό της Τουρκίας θα τον οξύνει και θα βρεθούμε απέναντι σε ρήγματα, φίλες και φίλοι. Άρα αφού αλλάζουν όλα τα γεωπολιτικά δεδομένα, τα πάντα, οι συμμαχίες, πρέπει και εμείς να δούμε μια νέα εθνική στρατηγική. Έχει εξαντλήσει αυτή που μέχρι ασκούνταν με τον ένα ή άλλο τρόπο η εθνική μας στρατηγική. Η βασική μας πόλη που στηριζόμασταν για την ασφάλεια και την ανάπτυξη ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι αποδομούνται. Άρα λοιπόν, πού πρέπει να αναζητήσουμε? Διμερείς συμμαχίες με ποιον? Με τη Γερμανία, με τη Γαλλία? Αυτοί είναι οι πρώτοι που συνεργάζονται με την Τουρκία για τους γνωστούς λόγους. Δεν το κάνουν, παιδιά, επειδή δεν αγαπούν τους Έλληνες. Εσείς μπορεί να μας αγαπούν και πιο πολύ. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Είναι τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα σου λέει: εγώ με την Τουρκία έχω αλυσβερή οικονομικό. Εγώ πουλάω στην Τουρκία. Εγώ αγοράζω την Τουρκία. Αυτή είναι η μεγάλη χώρα. Η Ελλάδα, ναι, μαζί της είμαι, τη στηρίζω, τη δίνω λεφτά στα ΕΣΠΑ, τη κάνω. Αλλά εντάξει. Μέχρι εκεί. Και βλέπουμε. Δεν σημαίνει ότι αυτοί θέλουν η Τουρκία να πνίξει, να δαγκώσει την Ελλάδα, τη παρκάνηση. Δεν υπάρχει τέτοια κουβέντα. Αλλά όπως έγινε και το 1974, ρε παιδιά, σαν να μην καταλάβαιναν τίποτα όλοι αυτοί όταν μπούκαρε ο τουρκικός στρατός. Δεν ξέρω πώς θα γίνει την επόμενη φορά και αν θα γίνει, βεβαίως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Και η αγορά των F-35 των πανάκριβων και όλων αυτών, είτε τα πάρει η Τουρκία είτε όχι, δεν επαρκούν. Πέρα από ότι είχαν αλλάξει τεχνολογίες, αλλά έχει αλλάξει ο πόλεμος, το έχει αποδείξει και η Ουκρανία, το έχει αποδείξει και το Ιράν. Και εδώ στην Ελλάδα δεν κουβεντιάζουμε τίποτα από όλα αυτά, ούτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση. Και πάμε. Πάμε. Ο γκρεμός είναι μπροστά. Και πάμε εμείς στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, Χρήστο, και μετά στους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Flash 99,4.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες. Γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, πάντα με Λουκιανό και Λαϊδόνη και τα θερινά τα σινεμά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μείναν 2-3 θερινά σινεμά, κάνα 2 δήμοι λειτουργούν μέσα από τις ανώνυμες εταιρείες που έχουν, φίλες και φίλοι, και δίνουν μια δροσιά, έτσι, κάποια ψυχαγωγία στον κόσμο που μένει εδώ και είναι όμορφα και σας προτρέπω να πάτε. Θα υποδεχτώ τώρα με τα θερινά τα σινεμά τον αγαπητό φίλο, τον γιατρό, τον Ανδρέα, ο οποίος είναι και βουλευτής του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στην Αργολίδα. Αγαπητέ Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, τους ακροατές μας, και καλό μεσημέρι και στη Θεσσαλονίκη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Έχετε θερινά σινεμά στην Αργολίδα και στο Άργο?
1: Έχουμε και εμείς.
0: Α, μπράβο, αυτό μου αρέσει
1: έχουμε
0: πάρα πολύ.
1: Και στον Άμπιον έχουμε, μάλιστα, και σε ωραίο σημείο.
0: Δεν έχετε μόνο τη λαμπρή ιστορία, δηλαδή, έτσι.
1: Ακριβώς, έχουμε δηλαδή και θερινό σινεμά.
0: Τελικά, Ανδρέα, ο Μυκηναϊκός πολιτισμός είναι προέκταση του Μινωικού ή ο Μινωικός του Μυκηναϊκού?
1: Τώρα, δεν θέλω να πω.
0: Δεν θες να μπει σε τέτοιες συγκρούσεις?
1: Το πιο πιθανό, έτσι όπως το ακούω, έτσι, μιας και ο Μινωικός πολιτισμός εξελίχθηκε γύρω στο 1700-2000, δηλαδή, και προς τα πίσω, δηλαδή μέχρι το 1100-1200 που ήταν ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, θέλω να πω, να πιστεύω ότι ο Μινωικός προϋπήρχε και μετά ήρθε ο Μυκηναϊκός ως συνέχεια της εποχής εκείνης.
0: Γι' αυτό και ιστορικά η Πελοποννήσια με τους Κρητικούς είχατε μεγάλες κόντρες, θυμάμαι, εκεί και με το τραγούδι του Ξαρχάκου εκεί με τον πρώτο βασιλιά πολλά... των Όθων, ε?
1: Έτσι ακριβώς, πολλά θυμάσαι.
0: Δεν τα θυμάμαι, γιατί δεν τα άζησα τότε, αλλά δεν είμαι και τόσο μεγάλος και δεν θα ζούσα φυσικά, 5 ζωές θα χρειαζόμουν, 10, αλλά τα διαβάζουμε, τα μαθαίνουμε.
1: Τα μαθαίνουμε.
0: Και μετά...
1: Καθημερινά μαθαίνουμε.
0: Έχοντας τη δυνατότητα και να ταξιδεύω, αλλά και μέσα από το Πασόκ τις διάφορες ιδιότητες, γνώρισα όλους τους Έλληνες και όλες τις περιφέρειες και έχω πλέον άποψη.
1: Τώρα πλέον, ναι, εντάξει, δεν θέλω να ζητήσω την άποψη σου για την Πελοποννήσου, δεν θα πω τίποτα.
0: Καλά, δεν έχω και σε πολύ υψηλή, ας το πω έτσι. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα από εσάς, οφείλω να πω, που παλιά νόμιζα ότι τα χειρότερα ήταν τα περιπλησιακά.
1: Κρατάμε μικρό καλάθι, λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ανδρέα μου. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει μεγάλος αναβρασμός εκεί για αυτό που έγινε με τη δολοφονία του παιδιού?
1: Ακριβώς, είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταράξει την τοπική κοινωνία. Δεν είναι, δηλαδή, είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Δηλαδή, συνήθως ο νομός μας δεν έχει τέτοια φαινόμενα, δεν έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. Αλλά τώρα έτυχε αυτό το γεγονός, το οποίο πραγματικά, δηλαδή, και εμένα με έχει συγκλονίσει. Και μιας και μου δίνεις και το βήμα, θέλω να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού που χάθηκε.
0: Εγώ βλέπω και τη μητέρα του που μιλάει, πολύ αξιοπρεπέστατη κυρία, με πολύ σοβαρότητα.
1: Είναι μια, δηλαδή, είναι μια ιστορία η οποία μας έχει όλους συγκλονίσει. Δηλαδή δεν το περιμέναμε ότι θα μπορούσε να συμβεί σε αυτό το νομό της Αργολίδας. Δηλαδή ο νομός μας να έχει τέτοια γεγονότα.
0: Και ήταν και έμπειροι αυτοί, μεγάλης ηλικίας, η αστυνομική.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να το αποδώσω ούτε στην κακιά στιγμή, ούτε στην κακιά ώρα, είτε στη λάθος πληροφόρηση που πιθανόν να είχαν. Αλλά θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύψουν, και ότι θεωρώ ότι και η δικαιοσύνη θα πράξει τη δουλειά της σωστά και θα αποδώσει δικαιοσύνη εκεί που πρέπει.
0: Πάμε τώρα στα ευρύτερα θέματα.
1: Ναι.
0: Ανδρέα, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ζούμε στον απόϊχο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, έχουμε τώρα δημοσιεύματα από επίσημο φιλοκυβερνητικό τύπο στην Άγκυρα ότι βρέθηκε φόρμουλα για τα F-35 και τους S-400 και όπου να είναι θα δημοσιοποιηθεί. Όλα αυτά πρωτίστως βεβαίως η σύνοδος κορυφής και αυτά που έγιναν, και ενώ πήγαινε ο Τραμπ εκεί με το ζωνάρι λιμένο να ταχώσει Ευρωπαίους, δεν τον βοηθάνε, δεν πληρώνουν, στο τέλος βγήκε ομόφωνα το ψήφισμα με αμοιβαίους συμβιβασμούς. Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις όμως, γιατί δεν θα σταματήσουν εδώ, και τι σημαίνει και για τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, εγώ βασικά τι θέλω να πω. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο Τραμπ. Αλλιώς βγαίνει και μια μέρα. Αλλιώς εμφανίζεται την άλλη μέρα. Εκεί που πάμε να ησυχάσουμε και λέμε ότι ναι, πήγε το νερό στο αυλάκι, για να το πω λαϊκά, ξαφνικά συνέχεια προκύπτουν προβλήματα. Δηλαδή, φτάσαμε σε συμφωνία, η Αμερική να κάνει συμφωνία με το Ιράν. Τελικά η αυτή συμφωνία, από ό,τι βλέπετε, πάλι χάλασε. Πάλι είχαμε πάλι επιθέσεις και από τη μία μεριά αλλά και από την άλλη. Αλλά το θέμα όμως είναι ότι όλο αυτό έχει αντίκτυπο στον κόσμο. Ο κόσμος την πληρώνει.
0: Τι πρέπει να κάνει η χώρα μας?
1: Η χώρα μας πρέπει, πρέπει να το βλέπει, να το παρακολουθεί, έτσι, να είναι ενεργητική, να συμμετέχει στη διπλωματία και να έχει μια συνεχή εγρήγορση για όλα αυτά τα θέματα που προκύπτουν.
0: Δεν υπάρχει κάποια ανάγκη να επανασχεδιαστεί η εξωτερική μας πολιτική, η πολιτική ασφάλειας της χώρας, γιατί όλα αυτά αλλάζουν. Εμείς μέχρι τώρα η βασική, ας το πω, σύμμαχη και υποστηριγμένη, ήταν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι όπως θες, και αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα. Και η Τουρκία αναβαθμίζεται στο νέο περιβάλλον. Αυτή η ανισορροπία θα τη βρούμε μπροστά μας.
1: Προσπαθούμε, δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να γίνουμε ουρά. Εγώ, αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να έχουμε πιο ενεργό ρόλο και να έχουμε μια σαφή εθνική στρατηγική. Η πολιτική τώρα των ήρεμων νερών δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει.
0: Τώρα, πάμε λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, η εκεχηρία παραβιάστηκε,

0: συναυλία για να πέσει τιμή. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ένα σχέδιο. Δεν έχει η κυβέρνηση αυτή ένα σχέδιο απέναντι σε αυτό που λέμε αύξηση των τιμών της ενέργειας. Και γενικότερα δεν παρατηρείται μόνο στην βενζίνη, στο πετρέλαιο, αλλά και γενικότερα και όλες και για τα υπόλοιπα, για τις τιμές της ενέργειας γενικότερα, για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα υπόλοιπα, τα οποία βλέπετε κάθε φορά όταν παίρνουν την ενέργεια δύσκολα ξαναπέφτουν προς τα πίσω, γυρνάνε προς τα πίσω.
1: Ναι, γιατί και η μικρή πτώση και μέσα από την επιδότηση που ήταν στο 1,85, για να θυμηθούμε ότι το 2021, όταν ξεκίνησε δηλαδή σιγά σιγά να εμφανίζεται η ακρίβεια μετά το τέλος της ύφεσης από τις καραντίνες, η αμόλυβδη ήταν γύρω στο 1,30-1,35 στην Αττική. Και τώρα λέμε αν είναι 1,80 είναι μεγάλη επιτυχία, είναι ντροπή. Αυτή τη διαφορά την πληρώνει από την τσέπη του ο καταναλωτής και την καρπώνεται τη διαφορά πρωτίστως το κράτος, γιατί έχει υψηλούς έμεσους φόρους, ειδικό φόρο κατανάλωσης, ΦΠΑ κλπ. Αλλά και η κερδοσκόπηση ενδιάμεσα.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός. Κάθε φορά που συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, δεν ξέρω. Ίσως είναι και αυτό να μειώσουν τις έμεσους φόρους.
1: Τώρα,
0: για ένα χρονικό διάστημα που χρειάζεται. Και μετά να επανέρχονται. Για να μην λέμε, να μην μας κατηγορούν ότι δεν θέλουμε να έχουμε τα πλεονάσματα.
1: Τώρα, το θέμα της φορολογικής πολιτικής είναι μεγάλο θέμα. Είναι βασικός παράγων της γενικότερης οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Και ούτε η κυβέρνηση έχει καταθέσει κάποια άποψη και κάποια αντίληψη, αλλά και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τα προοδευτικά δεν έχω ακούσει. Σημειακές προτάσεις ακούω, συνολική στρατηγική δεν έχω δει και πρόταση. Τώρα βέβαια ακούω και κάτι πράγματα τα οποία τα έλεγε ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές του 19, τα περίφημα flat tax το 15% για όλους. Τώρα τα λέει ο Βελόπουλος. Είναι ό,τι πιο ακραίο φιλελεύθερο υπάρχει αυτό το flat tax. Δηλαδή και ο μισθωτός και ο εργαζόμενος θα πληρώνει 15% και ο Βαρδινογιάννης ο δισεκατομμυριούχος θα πληρώνει 15%. Εδώ, είναι τραγικό αυτό.
0: Η δικιά μας θέση είναι ότι ο καθένας με βάση αυτά που παίρνει να φορολογείται.
1: Και την προοδευτική φορολογία. Αυτό είναι. Αυτό λέει και το Σύνταγμα.
0: Αυτό είναι η σωστή, ο σωστός καταμερισμός.
1: Τώρα πάμε λίγο στα κόμματα, ρε Αντρέα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα κόμματα τώρα τι γίνεται εδώ. Πώς αξιολογείς εξελίξεις τα κόμματα που δημιουργήθηκαν από τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Τρία δημιουργήθηκαν κόμματα ενώ σου ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας και άλλα δύο τουλάχιστον μετά την παρέτηση του, πέντε. Και αυτά όλα θα τα έχει απέναντι στο νέο του κόμμα. Τι συμπέρασμα βγάζεις, τι κόμμα ήταν αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία?
0: Ήταν το μάζεμα των... πώς να το πω, ανεμομαζόματα διαβολοσκορπίσματα. Αυτό μπορώ να πω. Μαζεύτηκαν κάποια στιγμή, η συγκεκριμένη συγκυρία τους ευνόησε, η διεθνή συγκυρία, η κατάσταση που επικρατούσε τότε στη χώρα μας, μαζεύτηκαν με σκοπό να πάρουν την εξουσία, την πήραν την εξουσία, δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα, έτσι, κάνανε πράγματα τα οποία δεν περνάει από κανένας το μυαλό προοδευτικού ανθρώπου ότι θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι τότε να συνεργαστούν με την άκρα δεξιά, με τον Καμένο, για να κάνουν αυτό που νομίζαν ότι θα τελειώσουν το μνημόνιο με ένα νόμο. Όλο αυτό το πράγμα οδήγησε σε αυτή τη σημερινή κατάσταση.
1: Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, είπαμε, θα είναι 5+1 κόμματα που συγκρότησαν αυτή την κυβερνητική πλειοψηφία, αξιοποιώντας βέβαια το θυμό, την αγανάκτηση και την απογοήτευση του κόσμου, κυρίως από το ΠΑΣΟΚ εκείνη την εποχή. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, το ΠΑΣΟΚ βέβαια και αυτό πέρασε τις κρίσεις του, πάρα πολλές φορές απειλήθηκε η ενότητά του. Τα ξεπερνούσε όμως όλα αυτά, γιατί είχε μεγάλη αναφορά στην κοινωνία και υπήρχε απέτηση της κοινωνίας για ένα ισχυρό κόμμα προοδευτικό. Και το ΠΑΣΟΚ όμως, όταν συρρυκνώθηκε πάρα πολύ, έτσι διασπάστηκε και αυτό το 14-15, επανενώθηκε βέβαια, έφτασε στα Τάρταρα, επανενώθηκε το 17 και έκτοτε απλώς οι αρχηγοί είτε διαγράφουν είτε ξαναγράφουν. Τελευταία περίοδο έχουμε μια μεγάλη δραστηριότητα, επανακάμπτουν κάποια στελέχη από αυτά που είχαν φύγει και είχαν πάει στο Τσίπρα εκείνη την εποχή που περιγράφουμε, κάποια από αυτά επανακάμπτουν, κάποια σκέφτονται να επανακάμπτουν και το μυαλό τους είναι όμως, εγώ βλέπω, το βασικό τους κίνητρο είναι πού θα εκλεγούν ξανά βουλευτές ή αν θα μπορούν να κάνουν και κρατική καριέρα, αν το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει σε κάποια κυβέρνηση συμμαχική μετά τις εκλογές. Βλέπεις εσύ άλλα κίνητρα, δηλαδή κίνητρα ότι ξαναγυρίζω στη βάση μου, στις ρίζες μου?
0: Επειδή δεν το έχω το φαινόμενο αυτό εδώ στην Αργολίδα, γιατί αυτά, εντάξει, παρατηρούνται, όπως το λέτε, είναι

0: υπάρχουν.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη εμείς το έχουμε.
0: Ναι. Θέλουν κάποιοι να επαναλάβουν.
1: Εδώ και διαγράφει ο Ανδρουλάκης και παίρνει ο Ανδρουλάκης.
0: Εγώ δεν είμαι κατά αυτών των επανεγγραφών στο ΠΑΣΟΚ. Απλά θέλω να πω ότι εδώ εμείς έχουμε βάλει ένα στόχο. Αν έρθουν να υπηρετήσουν τον στόχο που έχουμε, καλώς να έρθουν.
1: Εντάξει, αυτό θα υπηρετήσουν. Τι θα πούν μέχρι τις εκλογές, αν κατέβουν βουλευτές. Αν εκλεγούν, καλώς. Αν δεν εκλεγούν, θα περιμένουν τον ΠΑΣΟΚ να μπει σε καμιά κυβέρνηση, μπας και πάρουν καμιά κρατική θέση. Άλλωστε, τα περισσότερα από αυτά κρατικές θέσεις είχαν οι βουλευτές. Ήταν στο παρελθόν ή με τον ΠΑΣΟΚ ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι απλός κόσμος αυτός, είναι όλοι επώνυμοι.
0: Όσοι είμαστε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Και αντίστοιχα αυτοί που πάνε στο Τσίπρα, έτσι, για να ξέρουμε
0: τι γίνεται. Όσοι είμαστε στο ΠΑΣΟΚ, αυτοί που έχουμε μείνει στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε μείνει γιατί πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ. Εάν έρθουν για λόγους κερδοσκοπισμού, καλύτερα να μην έρθουν.
1: Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω όμως, πώς αξιολογείς τις δημοσκοπήσεις του δεύτερου, τρίτου κύματος, που σας απομακρύνει από το στόχο να βγείτε πρώτοι έστω και με μια ψήφο για να καθορίσετε και τις πολιτικές εξελίξεις.
0: Σίγουρα οι δημοσκοπήσεις, τώρα τις παρακολουθούμε, τις αξιολογούμε. Εντάξει, δεν τις απαξιώνουμε όμως, αλλά... ούτε και πανηγυρίζαμε όταν ήμασταν εμείς δεύτεροι. Απλώς θεωρούμε ότι καταγράφουν τη στιγμή. Ευελπιστούμε ότι σύντομα από το Σεπτέμβριο και μετά, εφόσον εμείς κάνουμε αυτά που έχουμε πει, ότι θα πρέπει να φτάσουμε κοντά στον κόσμο με συγκεκριμένο σχέδιο, να έχουμε δηλαδή μια πολιτική η οποία θα είναι καθαρή και θα είναι... έχουμε σαν στόχο ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Το πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, με συγκεκριμένες κινήσεις να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Να έχουμε μια πολύ καλή οργανωτική ενίσχυση στο κόμμα μας, να διευρύνουμε όσο μπορούμε την εκλογική μας βάση και να δώσουμε στους πολίτες να επεδώσουν το πρόγραμμά μας. Γιατί πραγματικά είμαστε ένα κόμμα που και πρόσωπα υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που μπορούν, αλλά έχουμε και πρόγραμμα το οποίο μπορεί να φτάσει στα αυτιά του καθενός για να μπορέσει αυτό το κόμμα που πραγματικά έχει δώσει τόσα πολλά στην Ελλάδα να ξαναγίνει η δύναμη αυτή που θα φέρει την αλλαγή στον τόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
1: Τώρα, πολιτική αλλαγή, και θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν θέλει απλώς κομματική αλλαγή, θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό όμως που θέλω να σε ρωτήσω είναι, τώρα οι αναλυτές λένε ότι πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ και από εκεί θα ακολουθήσουν άλλα κόμματα. Λίγο πολύ κάπως έτσι θα
0: πάμε.
1: Άντε να πω εγώ ότι το ΠΑΣΟΚ θα βγει δεύτερο. Πιστεύετε όμως ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα που υπάρχει, Αν δεν βγεις πρώτο κόμμα και πάνω από το 25%, αν είναι ότι πάρει πάνω από το 25% και πάρει τα μπόνους αυτού του εκλογικού νόμου που τον έφτιαξε ο Μητσοτάκης κομμένο και ραμμένο στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη σεζόν που λένε αυτή τη εποχή, τότε δεν έχεις καμία τύχη να κάνεις κυβέρνηση, υποτίθεται με προοδευτικά κόμματα. Μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να κάνει κάποιο δεύτερο ή τρίτο κόμμα ή και τα δυο μαζί κυβέρνηση. Δηλαδή, τι πιστεύετε τώρα εσείς, και αντίστοιχα και ο Τσίπρας, γιατί και από εκεί τα ίδια βλέπω, πιστεύετε ότι μπορείτε να φτιάξετε αυτοδυναμία ή να πάρετε 25-28% να βγείτε πρώτο κόμμα για να πάρετε και τα μπόνους, ούτως ώστε μετά να αναγκαστεί ο Τσίπρας να υποστηρίξει την κυβέρνησή σας και το πρόγραμμά σας, ή ξέρω εγώ η Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον αρχηγό να υποστηρίξει το δικό σας πρόγραμμα? Πιστεύετε ότι μπορείτε να πιάσετε τέτοια ποσοστά και να αναγκάσετε τους άλλους?
0: Εγώ πιστεύω στη δύναμη του ΠΑΣΟΚ. Ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που λέει θα είναι αυτό που θα είναι τουλάχιστον να είμαστε μπροστά. Και από τη στιγμή που θα είμαστε μπροστά, τότε θα δούμε και τα υπόλοιπα βήματα. Τώρα ό,τι και να πούμε, δεν θέλω να προδικάσω, θέλω να πω όμως ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κυρίαρχος των εξελίξεων. Δεν θεωρώ λοιπόν ούτε αυτά τώρα που λέγονται, με το ποιον θα πάμε, το ποιον θα αφήσουμε και το τι θα γίνει παραπέρα, δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που κάνω, για αυτό που αγωνίζομαι είναι να φέρω το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος όμως, εσύ μπορεί να το κάνεις αυτό, Αντρέα, και οι άλλοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Ο κόσμος όμως από την άλλη πλευρά σου λέει, ρε εσύ, πρέπει να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα, να είμαστε λίγο ρεαλιστές, να βλέπουμε την πραγματικότητα. Άμα είναι έξω νύχτα, είναι νύχτα, δεν είναι μέρα.
0: Εντάξει, το θέμα είναι πώς εμείς θα μπορέσουμε όλοι μαζί με, με την προσπάθεια που κάνουμε και με τον πρόεδρο μας να μπορέσουμε να γίνουμε εμείς οι κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού.
1: Βρε, καλώς να γίνεται, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μακάρι να γίνεται, λέω εγώ. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το εκλογικό σύστημα είναι πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και απαγορεύει και τις προεκλογικές συνεργασίες. Το έφτιαξε ο Μητσοτάκης κομμένο και ραμμένο στην πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς και στην σχετική συνοχή, παρότι έχει τεράστιες απώλειες. Βέβαια, όλοι περιμένουν το κόμμα Σαμαρά και το κόμμα Σαμαρά είναι βέβαιο ότι δώσει τη χαριστική βολή σε κάθε πιθανότητα αυτοδυναμίας σε δεύτερες ή τρίτες εκλογές. Γιατί δεν μιλάτε καθόλου εσείς τα προοδευτικά κόμματα για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος? Πιστεύετε στα πλειοψηφικά εκλογικά συστήματα? Πιστεύετε ότι θα γίνεται αυτοδύναμη κυβέρνηση ή έστω πρώτη με 30% όπως πιστεύει ο Μητσοτάκης και ότι θα αναγκάσετε μετά τα οποιαδήποτε άλλα κόμματα να έρθουν μαζί σας για να κάνετε κυβέρνηση? Κάτι πρέπει να πείτε στον κόσμο πώς θα κάνετε την κυβέρνηση μαζί με το πρόγραμμά σας.
0: Όλα αυτά θα τα δούμε στιγμή που πρέπει. Τώρα, το να λέμε ότι θα αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο ή ότι θα κάνουμε κάτι άλλο, έτσι, το θεωρώ ότι είναι πολύ προώρο. Θέλω, βασική επιδίωξη είναι αυτό που έχουμε, που έχει και το κόμμα, αλλά και ο πρόεδρος και εμείς οι υπόλοιποι, ότι θα πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε αυτό που όλοι θεωρούμε ότι μπορεί να είναι εφικτό, το ΠΑΣΟΚ να είναι μπροστά, έστω και με μία ψήφο, και μετά στο τραπέζι θα μπουν όλα.
1: Τώρα, εκεί στην Αργολίδα τι λέει ο κόσμος? Εσείς τριεδρικοί είστε, νομίζω.
0: Στην Αργολίδα θα έχουμε, θα είμαστε τουλάχιστον, θα είμαστε με ένα πολύ καλό ποσοστό. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, αλλά θεωρώ ότι εδώ στην Αργολίδα έχουμε όλα τα χέρια ώστε να είμαστε τουλάχιστον δεύτερο κόμμα.
1: Στις προηγούμενες εκλογές τι σειρά είχατε?
0: Ήμασταν τρίτη. Ήταν με 17% ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και με 15,3%.
1: Α, είχατε πολύ, πολύ ψηλό ποσοστό, Ανδρέα, είχατε.
0: Ναι, ναι, είχαμε αρκετό. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή...
1: Πολύ πάνω από το 11 και
0: η
1: κάτι.
0: Η μάχη που πρέπει να δοθεί είναι σε κάθε νομό, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, να, όσο το δυνατόν να αυξηθούν οι δυνάμεις μας και μετά να μιλήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Τώρα, στη Βουλή εκεί μέσα τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ? Έχεις καταλάβει πώς θα είναι τώρα αυτή? Θα παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ? Φεύγουν ήδη, σήμερα ακόμα ένας βουλευτής έφυγε, παλιός Πασόκος ο Κεδίκογλου, ο ξάδερφός του ήταν ο πιο παλιός Πασόκος μαζί με τον μπαμπά του, έφυγαν πιο μπροστά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο ξάδερφος ο Πασόκος που έχουν και ίδια ονόματα πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στο Τζίπρα. Τι πράγματα είναι αυτά? Τέλος πάντων, για πες λοιπόν, τι γίνεται εκεί μέσα στη Βουλή τώρα? Το θέμα πώς είναι, η εικόνα πώς είναι?
0: Μια τραγική εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έτσι, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο υπήρξε για πολλά χρόνια μέσα στη Βουλή και αυτό που γίνεται τώρα, αυτό που συμβαίνει, θεωρώ ότι είναι... Δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανανταμώσει στη ζωή μου, το καθημερινά να πέφτει και ένας βουλευτής. Εύχομαι να βρουν τον δρόμο τους τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ κατά την ταπεινή μου άποψη και ευελπιστώ...
1: Ένα ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Πολάκη, σκέφτεσαι ότι μπορεί να σας πάρει κάποιους θερμόαιμους ψήφους?
0: Δεν μας παίρνει κανένας τίποτα. Εάν θα χάσουμε, εμείς θα φταίμε αν θα χάσουμε. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι έχουμε όλες τις δυνάμεις που μπορούμε να ανταπεξέλθουμε των συνθήκων και να είμαστε εμείς η δύναμη της πολιτικής αλλαγής.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη να σου ευχηθώ στον αγώνα. Καλά. Καλή επιτυχία, Ανδρέα. Ανδρέας Πουλάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Αργολίδα. Και καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας, καλά, Γιάννη.
1: Γεια σου, γεια σου.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Flash 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχησε τη ζωή στην 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ Άννα Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Από την πλευρά του όμως, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το αν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το αίμα στις αρχές είναι ο ίδιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου ή κάποιος άλλος. Η τροχαία ερευνά την υπόθεση έχοντας στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό. Ουρές πιστών στη Σουρωτή 32 χρόνια μετά την κίνηση του Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν με κάθε τρόπο στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και για να προσκυνήσουν στο σημείο ταφής του Αγίου γεμάτη από κατάνοιξη και ευλάβεια. Κατέληξε χτες στο νοσοκομείο κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο 3ος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα σε ολόκληρο το σώμα. Φωτιά διέκοψε το δρομολόγιο των τρένων από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίησεις σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η φωτιά που ξέσπασε έκυγε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Κλιμάκιο της ΔΑΕ Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια εκδήλωση της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιδωνίας θα ισχύσουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Παρίσι θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά τον τερματισμό της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον κόλπο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λεόν, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο Πάπας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, καλώντας όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στο διάλογο. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστι, ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας. Ο 18χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μονάχου, ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Περιζήτητος στην ελληνική αγορά φαίνεται πως είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς πλην του ΠΑΟΚ που φέρεται να προχώρησε σε πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνει και ο Άρης για τον παίκτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες ο Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των Ασπρόμαυρων. Ήτανε το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λουκιανός Χειραϊδόνης, φίλες και φίλοι, τα θερινά σινεμά μας θυμίζει όμορφες εικόνες, όμορφες στιγμές και ευτυχώς και εδώ στη Θεσσαλονίκη κάποια διατηρούνται και γι' αυτό είναι καλό να κλέβουμε κάποιες ώρες και να πηγαίνουμε στα θερινά τα σινεμά και για πολλούς λόγους. Θα υποδεχτώ με Λουκιανό Χειραϊδόνη, τον αγαπητό φίλο και από τα φοιτικά χρόνια, τον Κώστα τον Νικολάου, διδάκτρος περιβαλλοντολόγος και καθηγητής, εκπαιδευτικός τα προηγούμενα χρόνια και στο ΑΠΙΘΙΤ. Αγαπητέ Κώστα, κύριε Νικολάου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς τα πάει με τα θερινά του σινεμά?
1: Τα αγαπάμε, τα αγαπάμε τα θερινά σινεμά, πολύ.
0: Λοιπόν, είμαι βέβαιος. Τώρα, Κωνσταντίνε, η Θεσσαλονίκη πλήρωσε βαρύ τίμημα από τις δύο τουλάχιστον αρχικές πυρκαγιές, γιατί υπήρξαν κι άλλες, στην περιαστική της ζώνη, αγροαστικές τις ονόμασαν, βιομηχανικές τις ονόμασαν, περίεργες πυρκαγιές, χάθηκαν και τρεις ζωές, πολλές καταστροφές και τοξική εθάλη.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνουν όλα αυτά, γιατί έγιναν όλα αυτά?
1: Να υπογραμμίσω αυτό που ανέφερες, ότι πρόκειται για πυρκαγιά αυτή που έχει ειδικά στο Ρεόκαστρο, όπου κάηκαν υλικά από δάσος, από αγροτικές εκτάσεις, από οικιστικές περιοχές και από βιομηχανικές επιχειρήσεις. Μονάδα ανακύκλωσης απορριμμάτων και εργοστάσιο λαδιών αυτοκινήτων. Λοιπόν, αυτό σημαίνει δημιουργήθηκε ένα τοξικό νέφος. Τώρα γιατί? Διότι δεν υπάρχει, υπάρχει άρνηση να υλοποιηθεί ένας σχεδιασμός χωροταξικός και περιβαλλοντικός που να είναι υπέρ της προστασίας της υγείας των πολιτών. Δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια ανάμειξη χρήσεων. Δεν μπορεί να ανακατεύει δάσος, αγροτικές εκτάσεις, σπίτια και βιομηχανίες δίπλα-δίπλα. Μια σπίθα, όπως και αποδείχθηκε, ήταν αρκετή όχι απλώς για να βάλει την πυρκαγιά, αλλά για να επηρεάσει τη ζωή ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Αυτό είναι το βασικό. Και όταν λέμε μητροπολιτικός σχεδιασμός, εννοούμε αυτό το οποίο θεράπευε ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης. Η δουλειά που έκανε ήταν ακριβώς να μην έχουμε τέτοια ανάμειξη χρήσεων γης. Να είναι όλα ξεχωρισμένα και νομοθετημένα. Οι περιοχές, οι βιομηχανικού τύπου μονάδες που βρίσκονται εκεί, οι επιχειρήσεις που είναι εκεί, για παράδειγμα στο Ρεόκαστρο, είναι άτυπη βιομηχανική περιοχή. Θα πει άτυπη. Εκτός σχεδίου δηλαδή. Ξέρετε, κύριε Μακρύλος, όταν πηγαίνουμε στα διεθνή επιστημονικά σύνδεση και προσπαθούμε να τους πούμε τη φράση ότι είναι περιοχή εκτός σχεδίου, δεν καταλαβαίνουν τι τους λέμε. Δεν διανοούνται ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιο πράγμα και δεν καταλαβαίνουν τις λέξεις. Τι θα πει εκτός σχεδίου, πολεοδόμηση ή ανοικοδόμηση ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Και ξεκινάει από εκεί η ανάμειξη χρήσεων. Και οι επιπτώσεις ήταν αυτές οι οποίες ζήσαμε και τις ξαναζήσουμε. Είναι το πρώτο και άλλα αυτά είναι, αλλά αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα, Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω, αυτά τα εργοστάσια, τα οποία είναι και υψηλής επικινδυνότητας, έτσι,
1: ναι,
0: ανακυκλώσιμα υλικά, επεξεργασία τους, λάδια κλπ. Δεν έχουν τα δικά τους συστήματα πυροπροστασίας, δεν ενεργοποιούνται αυτόματα αυτά. Μου θυμίζει λίγο τρίκαλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα που έρχεται. Αφού φροντίζεις να μην έχεις ανάμειξη χρήσεων, αλλά και να μην έχεις και να είναι κάπου μόνο, δεν τα αφήνεις να καίγονται. Ένα, για να αποφύγεις την πυρκαγιά, η οποία είναι τοξική, ο καπνός δηλαδή που προκύπτει είναι τοξικός με διοξίνες, φουράνια, πολυαρωματικούς υδρογονάτικες με μικροσωματίδια, καρκινογόνες ενώσεις και μεταλλαξιγόνες μακροπρόθεσμα και άμεσα είναι τοξικές. Είναι τοξικές. Λοιπόν, και για την υγεία δηλαδή των ανθρώπων, την άμεση, είναι συγκεκριμένες οι κατηγορίες. Τα μικρά παιδιά, οι άνθρωποι μιας ηλικίας, μεγάλες ηλικίες που και αυτοί που έχουν αναπνευστικά και καρδιαγιακά προβλήματα. Αυτές είναι οι κοινωνικές ομάδες που κατά κύριο λόγο χτυπιούνται άμεσα και χτυπήθηκαν. Εδώ λοιπόν τώρα τι ρωτήσω, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να αφήσεις να μην υπάρχουν συστήματα προστασίας, πυροπροστασίας και να υπάρχει ο κατάλληλος έλεγχος. Δεν υπάρχει. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πήρε φωτιά μονάδα ανακύκλωση απορριμμάτων. Όλη την Ελλάδα παίρνουν φωτιά και
0: τις τελευταίες μέρες θα έλεγα ότι έχει γίνει και ένα επαναλαμβανόμενο και στη Θεσσαλία και στην Αττική.
1: Είναι, ναι. Εδώ τώρα συμβαίνει το εξής πράγμα. Μαζεύονται τα ανακυκλώσιμα υλικά του μπλεκάδου δηλαδή. και πηγαίνουν στα λεγόμενα ΚΔΕΗ, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όπου αυτά τα ανακυκλώσιμα, ας πούμε, πλαστικά, μέταλλα και το καθεξής, διαχωρίζονται και από εκεί πηγαίνουν αλλού τα μεταλλικά, αλλού οι χάρτινες συσκευασίες, τα χαρτόνια κλπ. Για την ανακύκλωση. Λοιπόν, όταν δεν μπορεί να το διαθέσει, έχει πληρωθεί γι' αυτό η ιδιωτική επιχείρηση που έχει το κέντρο διαλογής, τα ΚΔΕΗ δηλαδή, τα ιδιωτικά, έχει πληρωθεί για να τα παραλάβει. Αν δεν μπορεί να τα διαθέσει για κάποιο λόγο, θα πρέπει να τα πάει για θάψιμο στην χωματερή, στο ΧΙΤΑ. Εκεί όμως πρέπει να πληρώσει. Άρα το ότι παίρνει φωτιά είναι πολύ καλό πράγμα. Δεν λέω ότι το βάζουν οι ίδιοι, προσοχή, αλλά λέω ότι το ότι συμβαίνει αυτό η σύμπτωση, το τυχαίο και να πάρουν φωτιά τελικά, τα χρήματα τα έχει πάρει και βεβαίως δεν θα τα πάει εκεί. Ξαναλέω ότι δεν λέω ότι το βάλανε οι ίδιοι.
0: Εγώ δεν είμαι detective. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Αλλά δεν υπάρχουν ευθύνες σε κάποιους φορείς. Ποιοι είναι αρμόδιοι? Πρώτον,
1: φυσικά,
0: να ελέγχουν και να πιστοποιούν αν υπάρχουν εγκαταστάσεις αυτοποστασίας και επιρρόσβησης. Ένα αυτό. Διότι αν υπήρχαν, πιστεύω ότι θα μπορούσαν μια φωτιά που έρχεται από τα ξηρά χόρτα, από τη γειτονιά, από εκεί κλπ.
1: Θα
0: το προλάβαιναν, είναι βέβαιο. Στοιχειοδός. Και το δεύτερο, αυτό που λες, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος από καμιά δημόσια υπηρεσία, δημόσια αρχή. Τι γίνεται, αυτά που εμείς ρίχνουμε στους μπλε κάδους, ποια είναι η συνέχειά τους, όταν μάλιστα τώρα έχουν προσταθεί και άλλες εταιρείες και όλοι μαζί υποτίθεται για το καλό μας φροντίζουν?
1: Ναι, είναι κάθετη η ευθύνη, Γιάννη. Κάθετη είναι. Ξεκινάει από την κυβέρνηση που δεν έχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο υποχρεωτικό και για το πού θα χωρητευτεί μια τέτοια μονάδα και τι πρέπει να περιλαμβάνει, και πηγαίνει και περιφέρεια και δήμο. Είναι η ευθύνη κάθετη σε όλους τους δημόσιους φορείς. Γι' αυτό και εγώ όταν έγραψα για το θέμα αυτό, έγραψα ότι είναι ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας έχει την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Έχουν ευθύνη όλοι.
0: Δηλαδή και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος.
1: Ναι. Στο Δήμο Ρουκάσου, ας πούμε, για παρτώρα, βέβαια, θα μου πείτε, ξέρεις, είναι αυτό, ας πούμε. Δεν υπάρχει κρυμμένο κόμμα πολυδομικό. Υπάρχει ζήτημα εκεί, αλλά είναι μόνο για το ρόκο. Εντάξει, αλλού μπορεί να είναι και κρυμμένο. Τι σημασία γι' αυτό? Και να είναι και κρυμμένο και να επιτρέπεται να βάλει κάποιος κάπως με ένα...
0: Σημαίνει ότι δεν είναι καλό το σχέδιο ή ότι δεν τηρούνται οι όροι?
1: Είναι οι όροι της πυροπροστασίας. Δεν μπορεί, ας το πούμε, να παίρνει φωτιά αν δεν τη προστάσει από τα ξερόχορτα που είχε γύρω του, γιατί να υπάρχουν ξερόχορτα?
0: Αυτό και εμένα από την πρώτη στιγμή που το διάβασα, το είδα, το ξαναείδα, δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό, ναι, το πράγμα.
1: Και έρχονται και χειρότερα, έτσι, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε χτες, ας πούμε, από μια συζήτηση στο διαδίκτυο, ετοιμάζεται να δοθεί άδεια στα υπολείμματα των μπλε κάδων, δηλαδή ό,τι ανακυκλώνεται, ανακυκλώνεται. Υπάρχει ένα υπόπλημα. Το υπόλοιπο είναι σχεδόν το μισό. Σχεδόν. Λοιπόν, σχεδιάζεται να δοθεί στον Τιτάνα για κάψιμο. Δηλαδή αυτό που
0: πάθαμε... Ό,τι και να είναι αυτό.
1: Ναι, το υπόλοιπο.
0: Γιατί υποτίθεται χρησιμοποιείται ως κάψιμο και συνήθως εισάγονται αυτά, αλλά μετά από επεξεργασία.
1: Ναι. Σχεδιάζονται εδώ στην βιομηχανία Τιτάνα, δηλαδή να κάνουν αυτό που γίνεται στο Βόλο με την Αγία Τηρακλής, η οποία καίει σκουπίδια. Και φυσικά στο Βόλο δεν μπορείς να σταθείς από τη μυρωδιά, αλλά δεν είναι μυρωδιά.
0: Στοιχώς στο Βόλο με τις κινητοποίησεις απέτρεψαν την κατασκευή εκεί γέφυρας και πλατφόρμας για την επαναεροποίηση του LNG. Αυτό, ναι, που σκέφτονται και για το θερμαϊκό.
1: Για το θερμαϊκό. Λοιπόν, το απέτρεψαν, αλλά το άλλο δεν τα κατάφεραν ακόμα να σταματήσουν την ιστορία.
0: Πιέζει ο Τραμπ, φαίνεται. Δεν φεύγει. Ναι, δεν
1: για το Αγέτη, λέω, για το Αγέτη.
0: Όχι, για το LNG, λέω εγώ.
1: Για το LNG.
0: Για το LNG, λέω. Θέλει ναι, πολλά να πουλήσει. Θέλει κάθε τους διαδρόμους, θέλει πολλά ο τύπος. Λοιπόν, τώρα θέλω να σε ρωτήσω όμως, ποιες οι επιπτώσεις φαντάζεσαι ότι υπήρξαν για την Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες? Γιατί για 2-3 μέρες παίρναμε συνέχεια προειδοποίηση, μην ανοίγετε τα παράθυρα, μην κυκλοφορείτε ασκόπως στους δρόμους.
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι επιβαρέθηκε προφανώς το αναπνευστικό και καρδιαγειακό σύστημα σε ευαίσθητες ομάδες, αυτές που ανέφερα, μικρά παιδιά, άτομα μεγάλης ηλικίας και αυτοί που πάσχουν από χρόνια, και μακροπρόθεσμα έχει αυτό καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες ιδιότητες, τοξικό νέφος. Με τους συγκεκριμένους ρήπους, να μην τους λέω και ζαλίζω τους ακροατές. Κάποια από αυτά είναι γνωστά. Διοξίνες, φουράνια, μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Όμως τώρα υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, ότι Εντάξει, έγινε, πήρε φωτιά, βγήκε το νέφος, υπόθηκε κλείστε μέσα παράθυρα και κλειστείτε μέσα με παράθυρα και κλειστές πόρτες, βάλτε μάσκα όταν βγείτε έξω, αλλά το νέφος μπορούσαμε να ξέρουμε επακριβώς πού πήγε και έκατσε με ακρίβεια στην πόλη ενώ σε ποιες περιοχές δεν χτυπήθηκαν όλες οι συνοικίες και όλες οι γειτονίες στον ίδιο τρόπο. Η εργαλεία το πανεπιστήμιο έχει και στη φυσικομαθηματική τέως φυσικομαθηματική σχολή θετικών επιστημών.
0: Θυμίζεις τη σχολή μας.
1: Ναι, η δικιά μας. Το τμήμα το φυσικό αλλά και στο πολυτεχνείο στους μηχανικούς. Υπάρχουν έτοιμα μοντέλα διασπορά, τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Θα μπορούσαν να τους ζητήσουν ότι αφού η πυρκαγιά ξεκίνησε από εκεί, το νέφος που δημιούργησε με βάση την ταχύτητα του ανέμου και τη διεύθυνση του ανέμου, πού πήγε και έκατσε. Γιατί πρέπει μετά από αυτό και να ενημερωθούν οι κάτοικοι πρώτα απ' όλα, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο δεν έχει συζητηθεί καθόλου και είναι το εξής, ότι αυτές οι ουσίες, διοξίνες και φουράνια, είναι παραμένους ουσίες, μένουν για πολύ διάστημα και πού πάνε και κάθονται φυσικά μετά τον αέρα. Κάθονται στο έδαφος. Στο έδαφος δηλαδή, ποιο έδαφος? Εδώ έχουμε παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες που παίζουν μικρά παιδιά, αυλές σχολείων. Αυτό πρέπει να καθαριστεί. Δεν μπορεί τα παιδάκια να παίζουν με τα χώματα και να πιάνουν και να νομίζουν ότι πιάνουν σκέτα χώμα. Αυτό το φαινόμενο και αυτό το πρόβλημα που αναφέρω το αντιμετώπισε η Λοζάνη. Έχει σημασία ποια πόλη γιατί και γιατί την αναφέρω. Ελβετία. Στη Λοζάνη υπήρχε εργοστάσιο κάψης απορριμμάτων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο επί χρόνια τροφοδοτούσε τον αέρα και συνέχεια το έδαφος, ας πούμε, της περιοχής της Λοζάνης με διοξίνες. Δεν το ξέραν γιατί κανείς δεν τις μέτρησε. Κάποια στιγμή ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου της Λοζάνης αποφάσισε να κάνει μετρήσεις, δηλαδή να το αναθέσει στο πανεπιστήμιο, να κάνει την έρευνα γιατί θέλει χημική ανάλυση. Δεν υπάγονται αυτές τις ουσίες στους ρήπους που παρακολουθούν οι σταθμοί μέτρησης. Δεν είναι εκεί μέσα. Οι σταθμοί μέτρησης λένε βελτιώθηκε η ατμόσφαιρα ως προς τα σωματίδια. Ναι, αλλά διοξίνες φουράνια δεν μετράται. Αυτά θέλουν πυγματοληψία και χημική ανάλυση. Κάναν λοιπόν στη Λοζάνη ανάλυση από παιδικές χαρές, πάρκα πλατείες και βρήκανε ότι ήταν γεμάτες διοξίνες. Οπότε τότε τι ακριβώς έγινε, πήραν και τα κλείσαν. Κλείσανε τις παιδικές χαρές και τα πάρκα γιατί ήταν επικίνδυνο για τα παιδιά. Αυτό είναι που πρέπει να ερευνηθεί και εδώ. Υπάρχουν.
0: Τώρα πήγες ακριβώς στο επόμενο ερώτημα, κύριε Νικολάου. Τι έπρεπε καταρχάς να γίνει, τέλος αυτό δεν έγινε, και τι πρέπει να γίνει έστω τώρα? Γιατί δεν ακούω από τοπικούς φορείς, εκτός από κάνα δύο δημάρχους, δεν ακούω από τοπικούς φορείς, από βουλευτές, από κόμματα, μελτήρια, να μιλάνε για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω, φοβούνται, έχουν άγνοια, τόσο ανεύθυνοι είναι.
1: Δεν ασχολούνται, θα πω, δεν ξέρω.
0: Με τι ασχολούνται? Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να ασχολούνται. Γιατί είναι, υποτίθεται, βουλευτές, δήμαρχοι, για το λαό, επιμελητήρια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σύμβουλοι της πολιτείας.
1: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Το πρώτο που έχω να πω πριν από όλα, κύριε Μαγκριώτη, είναι το γεγονός να μην ξεχνάμε ότι κανένας από τους φορείς που αναφερθήκατε δεν επιμένει και διαβάζει το θέμα ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει ρυθμιστικό σχέδιο, ένα μητροπολιτικό σχεδιασμό που πρώτα απ' όλα από τα ποδητήρια να λύνει τα βασικά ζητήματα.
0: Τι μου θυμίζεις τώρα. Και ξέρεις, Κώστα, με οργή διαβάζω. Μερικοί από αυτούς πρωτοστάτησαν στο να καταργηθεί το ρυθμιστικό το 2014. Μερικοί από αυτούς τώρα αρθρογραφούν και γράφουν για την αναγκαιότητα δευτεροβάθμιου σχεδιασμού, της ύπαρξης δηλαδή ενός ρυθμιστικού. Είναι αδιανόητο, διαβάζω και λέω δεν ντρέπονται λιγάκι. Αυτοί έδωσαν μάχη για να καταργηθεί το ρυθμιστικό. Θυμάμαι δηλαδή την περίοδο του 2014 πραγματικά και με πιάνει οργή. Και είχαν δυστυχώς εμπλοκή όλα τα κόμματα τότε. Όλα ομνίαν υποτίθεται στο ρυθμιστικό και απ' την άλλη δεν κάναν τίποτα.
1: Εκεί τον αργότερα δόθηκε η ευκαιρία και θα μπορούσε να γίνει, γιατί
0: δεν έγινε.
1: Παγότανε, δεν έγινε.
0: Θυμάμαι
1: δεν
0: τότε, γιατί
1: το αφήσαν.
0: Για να πάμε λίγο πιο βαθιά, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα και καλώς το ανέφερες. Σε μια σύσκεψη που έχει καλέσει το τεχνικό επιμελητήριο, εδώ το παράδειγμα Κεντρικής Μακεδονίας, παραμονές ψήφισης υποτίθεται του επικαιροποιημένου ρυθμιστικού που είχε τελειώσει η μελέτη στην Βουλή. Οι μένουν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας έλεγαν ότι είναι πολύ δεσμευτικό και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη το σχέδιο αυτό. Η ΔΕ του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Σφάμελος τότε ήταν εκεί, έλεγε ότι είναι πολύ φιλελεύθερο και δίνει στους εργολάβους έτσι, τη δημόσια περιουσία. Και εγώ αναφώνησα τότε, δεν ήμουν βουλευτής, αλλά μπάστον με είχαν καλέσει σαν εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, σαν πρώην υπουργό, αναφώνησε ότι λείπει το κόμμα της λογικής από εδώ μέσα. Και πάνε μετά στη Βουλή και ενώ εγκρίνουν το ρυθμιστικό της Αθήνας, το ρυθμιστικό της Θεσσαλονίκης με την απέτηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου δεν το εγκρίνει. Και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει υποστεί μετά στην κυβέρνηση, κυβερνά 5,5 χρόνια και δεν κάνει το ρυθμιστικό, αλλά κάνει τα ειδικά χωρικά που ταλαιπωρούν την πόλη.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Και πάμε τώρα σε αυτά. Τι γίνεται τώρα εκεί με την έκθεση? Πού βρίσκεται η προσπάθεια που κάνετε για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο χώρο της ΔΕΘ?
1: Βρίσκεται στο εξής σημείο. Από τη μία, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή 50 πανεπιστημιακών και άλλων που ζητούσαν να καταρριφθεί το υπάρχον σχέδιο, να απορριφθεί το υπάρχον σχέδιο, το απέρριψε αυτό, άρα άφησε ανοιχτή τη δυνατότητα σχεδιαστικά και θεσμικά αυτή τη στιγμή, αν θέλει, λέμε, δεν έχει σημασία αν θα γίνει ή όχι, αλλά μπορεί, αν θέλει, να γίνει το φαραωνικό σχέδιο με τα τεράστια φαραωνικά κτίρια, εμπορικά, ξενοδοχεία κλπ. Αυτό είναι ανοιχτό, γιατί πρέπει να γίνει νέο σχέδιο χωρικό για την περιοχή της έκθεσης. Από την άλλη μεριά περιμένουμε να μάθουμε ποιο είναι το νυν σχέδιο, αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η έκθεση, η διοίκηση της έκθεσης και το οποίο υποστηρίζει και ο Δήμαρχος Αγγελούδης, ότι θα έχει 120 μέτρα πράσινο, 120 συγγνώμη, στρέμματα πράσινο και θα γίνουν μόνο δύο κτίρια, με ένα εκθεσιακό και ένα συνεδριακό, αναπλάθοντας το Βελίδιο. Αυτό δεν το έχουμε δει. Συζητιέται ότι μπορεί να ανατεθεί αυτό σαν μελετοκατασκευή και να ξεκινήσει σύντομο διαγωνισμός. Το σχέδιο όμως οι πολίτες το ξέρουμε, δεν το έχουμε δει. Ποιο είναι, για να δούμε αν αυτά αληθεύουν. Αν όντως είναι 120 στρέμματα, αν βγαίνει αυτό που δεν νομίζω ότι βγαίνει με τίποτα, θα είναι απλώς ο αύριος χώρος των κτηρίων της έκθεσης. Επομένως, το σημείο αναμονής αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Δείξτε μας ποια είναι τα σχέδια αυτής της ανάπλασης που θέλετε να κάνετε. Αυτό.
0: Τώρα, βεβαίως και οι δύο παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που τάχθηκαν κατά αυτού του σχεδίου και ήταν και στην Οργανική Επιτροπή για την Συγκέντρωση των Υπογραφών για την Ενέργεια Δημοψηφίσματος κατά αυτού του σχεδίου, αλλά και η κίνηση πολιτών παλιότερη για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον χώρο της ΔΕΘ και την βιώσιμη ανάπτυξη Θεσσαλονίκης, όπως και η Οργανωτική Επιτροπή, όπως είπα, για την Ενέργεια Δημοψηφίσματος, βγάλανε ανακοινώσεις. Εγώ αρθρογράφησα κιόλας και άλλοι πολλοί και εσύ και εντοπίζουμε αυτό το θέμα ότι πριν από 15 μέρες περίπου ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του υπερταμείου στο οποίο ανήκει η έκθεση και που όρισαν και πρόσφατα και το Διοικητικό Συμβούλιο της έκθεσης ανακοίνωσε ότι σε 15 μέρες περίπου θα βγει στον αέρα ο διαγωνισμός. Η 15η μέρα είναι η σημερινή από την ημέρα της συνέντευξης που έδωσε. Δηλαδή σήμερα πρέπει να περιμένουμε τον διαγωνισμό. Και εγώ έχω ένα μεγάλο ερώτημα. Τι θα βγάλουν στον αέρα για διαγωνισμό? Έκαναν μελέτες, έχουν κάνει κάτι, υπάρχει κάτι? Και δεύτερον, εάν δεν υπογράψει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπως το έχει πει και ο ίδιος ο κ. Αγγελούδης, για να τους παραχωρήσει τα 16 στρέμματα για να γίνουν κύριοι του χώρου, πώς θα κάνουν διαγωνισμό? Πού βρίσκονται δηλαδή όλα αυτά? Έχουν τεθεί δημόσια τα ερωτήματα, απαντήσεις δεν υπάρχουν. Κατά την εκτίμησή μου, τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σιωπή?
1: Ειλικρινά δεν είμαι σίγουρος για το τι κρύβεται. Τα ίδια ερωτήματα έχουμε όλοι μας, και εσύ και εγώ. Πού το πάνε, τι ακριβώς θα βγάλουν? Και ποιο είναι το σχέδιο πάνω στο οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός? Ο διαγωνισμός είναι ότι πρέπει να έχει ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό? Δεν μας το έχουν δείξει ποτέ. Και αυτό δεν είναι, στοιχειώδης διαφάνεια είναι. Θέλουμε να κάνουμε αυτό και σας δείχνουμε και τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τις μελέτες. Αυτά γίναν, δεν νομίζω.
0: Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός πέρυσι, κάτω από τη μεγάλη πίεση εδώ της Θεσσαλονίκης, αναγκάστηκε και ακύρωσε το παλιό φαραωνικό σχέδιο και είχαμε μια καλή είδηση παραμονές της έκθεσης. Αλλά όταν το βλέπουμε στη συνέχεια, με τις αβεβαιότητες, τις αμφισημίες, την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κλπ. Όλα αυτά που συζητήσαμε και προηγουμένως, μαζώνουν φίδια πάλι. Τι πρόκειται να κάνουν τώρα και τι πρόκειται να κάνουν και σε δεύτερη φάση, όταν πλέον θα υπάρχουν και κάποια τετελεσμένα και δεν θα υπάρχουν και μεγάλες αντιδράσεις? Πού μας πάνε? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και βέβαια μπαίνουμε βαθιά στο καλοκαίρι και δεν ξέρω κατά πόσο το ζήτημα αυτό μπορεί πάλι να βγει στην επικαιρότητα με όλα αυτά που ζούμε γύρω μας φυσικά.
1: Πάντως έχω και εγώ μια απορία, Γιάννη, την εξής. Δηλαδή ο Αγγελούδης με αυτά που είπε και με αυτά που κατέχει, με αυτά που δήλωσε δηλαδή για το ότι δεν θα δεχτεί κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο από αυτό που αναφέρθηκε για τα 120 τρέματα πάρκο κλπ. Αυτό, έχοντας στα χέρια του κομμάτι της δεξιάς έκθεσης, θα πει ναι, οκ, συμφωνώ, αν δεν είναι αυτό το σχέδιο.
0: Έχει κάνει δήλωση ότι αποκλείεται, αν δεν
1: ωραία.
0: Έχει
1: άρα,
0: δεσμευτικά πλέον, αλλά...
1: Εδώ έχουμε. Και θα υπάρξει νέα σύγκρουση. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα. Οι πολίτες είναι... Το κίνημα των πολιτών είναι πολύ μαζικό. Η ενημέρωση του κόσμου έχει ξεκινήσει από παλιά, όπως ανέφερες, με την κίνηση για την... Για
0: το... Είναι για την... 6 χρόνια
1: το...
0: πια.
1: 6 χρόνια είναι, από το 20 μαζί ήμασταν. Μπά. Λοιπόν, και σε αυτό και στη συνέχεια και η Επιτροπή, η Οργανική Επιτροπή για το Δημοψήφισμα, που μάζει τις υπογραφές, υπάρχει μια κοινή γνώμη στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι πάνω τα 2 τρίτα υπέρ από τις άποψεις του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενώ να γίνει η ΔΕΘ Μητροπολιτικό Πάρκο. Όλες οι μετρήσεις κοινής γνώμης, δημοσκοπήσεις, αλλά και οι έρευνες κοινής γνώμης που έκανε το Πανεπιστήμιο, που είναι πιο έγκυρο, το πούμε, μιλάει για 2 τρίτα. Είναι καθαρό, τουλάχιστον. Άρα εδώ πάνω δεν καταλαβαίνω πόσο εύκολα θα μπορέσουν να το περάσουν αυτό, να περάσουν κάτι άλλο.
0: Τώρα πάμε σε ένα ευρύτερο θέμα που συνδέεται όμως με αυτό, την κλιματική κρίση, την κλιματική αλλαγή και τους καύσονες στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη, ξεκινώντας από χαμηλά, από Πορτογαλία, Ισπανία μέχρι και την Βρετανία. Τι μήνυμα μας στέλνει? Βεβαίως βλέπουμε αυτές οι πόλεις, αυτές τις χώρες έχουν και μεγάλα πάρκα και ποτάμια και λίμνες. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, αν σκύψει κάποιος ανάλογος καύσωνας που όλα δείχνουν ότι δεν είναι μακριά, άλλωστε τα ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, πού θα πάμε να δροσιστούμε?
1: Ναι. Εδώ είναι ένα διπλό πρόβλημα. Εμείς από τη μία μεριά με τις ζέσεις και τους καύσωνες έχουμε μια, ας το πούμε, ατομική προστασία με ανεμιστήρες, air condition κλπ. Στην Ευρώπη και ειδικά σε χώρες όπως, σε πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο κλπ. Δεν ξέραν από αυτά. Δεν είχαν τα σπίτια τους κατά πλειοψηφία, εννοώ οι κάτοικοι.
0: Και δεν έχουν και παντζούρια αυτοί, γιατί
1: δεν έχουν,
0: ναι, δεν έχουν πολύ φως.
1: Ναι, δεν το έχουν μάθει αυτό, δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Αλλά για μας παρατάθα δεν μας σώζει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να είστε κλεισμένοι αγκαλιά με το air condition. Η ιστορία είναι το ότι και το air condition ακόμα θα έχει υψηλότερη κατανάλωση, επειδή έξω δεν υπάρχει πράσινο και ανοιχτή χώρη για να μπορεί να κατεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία. Δεν θα πω πολλά, ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό θα πω που έχει επιβεβαιωθεί σε ένα σωρό πόλεις του κόσμου με μετρήσεις είναι το εξής, ότι ένας δρόμος Τσιμισκή, Ιγνατή, όποιο δρόμο θέλετε πάρτε της πόλης, ο οποίος δεν έχει δέντρα, έστω ότι πιάνει 45 βαθμούς Κελσίου, μπορεί να πιάσει και 50. Ο ίδιος δρόμος με δέντρα κατεβαίνει στο 30. Δηλαδή μπορεί να κατέβει 10-15 μονάδες, βαθμούς Κελσίου εννοώ. Αυτή είναι η λύση. Δέντρα παντού, στους δρόμους, πάρκα, όπως η έκθεση που διεκδικούμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, αλλά και τα άλλα πάρκα και ανοιχτή χώρη. Και βεβαίως, Γιάννη, είναι εγκληματικό το γεγονός ότι ό,τι θα μπορούσε να ήταν ανοιχτός χώρος και να γίνει πρασίνου ή τέλος πάντων άλλες ανάγκες να καλύψει, όπως είναι σχολεία, δεν μπορεί να γίνεται πολυκατοικίες.
0: Η Θεσσαλονίκη, αν δεν είχε την θάλασσα και την, ας το πω, την απογευματινή βραδινή άβρα κατά καιρούς και τα βορειαδάκια της, θα είχε καεί εδώ και αιώνες, δεν θα υπήρχε σαν
1: ναι,
0: πόλη.
1: Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα με την θαλάσσια άβρα? Είναι το ότι μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Γιατί το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης είναι.
0: Πώς να παράζει τέτοια τύχη που έχει να αντιμετωπίσει?
1: Τύχη είναι, έχει πολυκατοικίες.
0: Και αυτοί οι αραγωγοί της έχουν σχεδόν συμπιεστεί και έχουν κλείσει, όπως είχαν σχεδιαστεί από τον ΕΜΠΡΑΡ. Αγαπητή Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη
1: καλά,
0: και πολύ ειδική συζήτηση μαζί σου. Κώστας Νικολάου,
1: σε
0: ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλή συνέχεια. Yeah.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια?
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή. Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με τις μελωδίες της Χάρης Αλεξίου, «Μάτια μου η Ελλάδα», έτσι μέρες που είναι και καλοκαιριού. Η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική βέβαια του Θάνου Μικρούτσικο. Όμορφο τραγούδι, όμορφη μελωδία φίλες και φίλοι, ειδικά για την εποχή. Και θα υποδεχθώ με το τραγούδι αυτό τον αγαπητό φίλο, τον Βασίλη τον Τουμπουλίδη, δικηγόρο, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση που υποστηρίχθηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις δημοτικές εκλογές. Αγαπητέ Βασίλη, κύριε Τουμπουλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη και Μαγκριώτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά για την αποδοχή. Τα λέμε συχνά και έχουμε να πούμε σημαντικά πράγματα και σε ευχαριστώ. Τώρα, θα ξεκινήσω από αυτό που νομίζω σήμερα υπήρχε μια κινητοποίηση στην πόλη. Και αυτό συζήτησα αναλυτικά με τον Κώστα τον Νικολάου, τον διδάκτορα περιβαλλοντολόγο, πριν από λίγο. Αυτές τις πυρκαγιές αγροτοαστικές, προσέξτε, αγροτοαστικές και βιομηχανικές που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, είχαμε και απώλειες τριών ζωών και μια τοξική εθάλη που μας επιβάρυνε πάρα πολύ. Πες μου λίγο πρώτα για την κινητοποίηση και δεύτερον, πού οφείλονται όλα αυτά, πού οφείλονται, ποιοι ευθύνονται.
1: Καταρχήν όντως υπάρχει κινητοποίηση που έχουν βάλει σωματεία, εργατικά, άλλοι φορείς μαζικοί εδώ της πόλης, διαμαρτυρόμενοι για αυτή την κατάσταση ακριβώς, που δείχνει που τίνει και φαίνεται να πολλαπλασιάζεται, ακριβώς γιατί δεν έχουν πάρθει όλα εκείνα τα μέτρα πρόληψης κυρίως, λέγαμε εμείς, πρόληψης, έτσι ώστε να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή συχνών πυρκαγιών, γύρω από τον αστικό ιστό ή και πολύ κοντά στον αστικό ιστό, και μάλιστα σε αρκετές από αυτές τις πυρκαγιές, όπως είδαμε και τις προηγούμενες μέρες, σε επιχειρήσεις με επικίνδυνα υλικά, είτε ανακυκλώσιμα είτε άλλα υλικά, και που εκλείουν στον αέρα, όπως και οι ειδικοί έχουν ήδη επιβεβαιώσει, τοξικά αέρα, τοξικούς ρήπους, πολύ επικίνδυνος για την υγεία όχι μόνο των περίοικων κατοικιών, κατοίκων, στις περιοχές εκεί δυτικά κυρίως που είδαμε, Καλοχώρη κλπ., η Λιτή, Ωραιόκαστρο εκεί, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη, σε ολόκληρο το Πρωτοδομικό, μια και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, είδαμε όλοι να σκεπάζεται ο ουρανός της πόλης από τα τοξικά αέρια. Και κατά τη γνώμη μας, καταρχήν έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, φυσικά και οι περιφερειακές και οι δημοτικές αρχές που στηρίζουν αυτή την πολιτική, που βλέπουν την πρόληψη από τις πυρκαγιές, την αντιπυρική προστασία δηλαδή, τις ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων και των εργαζομένων της Θεσσαλονίκης σαν κόστος. Και με αυτή την έννοια είναι ελάχιστα τα μέτρα που έχουν πάρθει, έτσι ώστε να μπορεί να προληφθούν τέτοιες πυρκαγιές. Και αυτό έχει να κάνει και με τα μέσα πυρόσβεσης, και με τον διαχωρισμό της δασοπυρόσβεσης από την δασοπροστασία, και με τα πενιχρά μέσα δηλαδή που έχει και η πυροσβεστική και οι δασικές υπηρεσίες, ώστε να αντιμετωπίσουν καταρχήν με καθαρισμούς των δασικών περιοχών και άλλων αγροτικών περιοχών κλπ. Αλλά και με τα μέσα ακόμα και επιχείρησης, να τα πω έτσι, τα επιχειρησιακά μέσα.
0: Τώρα,
1: τα
0: κύριε Τομπουλίδη,
1: για παράδειγμα, θα σου πω, Γιάννη, ένα χαρακτηριστικό. Εκεί στην περιοχή της Λιτής Ωραιοκάστρου που έψασε φωτιά δεν υπάρχει πυροσβεστικό σταθμός. Υπάρχει ένα κλιμάκιο, που σημαίνει, καταλαβαίνεις, πολύ λιγότερο στελεχωμένο από πυροσβέστες, από πυροσβεστικά μέσα, πυροσβεστικά οχήματα κλπ. Όπως και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει πυροσβεστικό σταθμό σε όλη την Ανατολική Ήπεθρο. Ο πιο κοντινός, δηλαδή, για να συνονιθούμε, είναι στη Μαρτίου, τα κεντρικά της πυροσβεστικής. Για όλη την περιοχή μέχρι τη Μηχανιώνα και την Περαία. Θέρμη, Πηλαία, όλη αυτή η περιοχή που γυτνιάζει και με το δάσος του Σεϊξού, με το Χορτιάτι κλπ.
0: Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι δυνατόν τώρα εργοστάσια και μάλιστα με τέτοιο επικίνδυνο άστοπο υλικό που διαχειρίζονται, ανακυκλώσιμα υλικά, έλαια κλπ. Δεν έχουν πυροπροστασία. Αυτά δεν έχουν ελεγχθεί, δεν έχουν πιστοποιηθεί. Πήρε λέει φωτιά το γειτονικό ρέμα, λέει, γειτονική αυλή, και από τα χόρτα, τα ξερόχαρτα έφτασε στα εργοστάσια. Τι είναι αυτό, τι βόμβες είναι αυτές?
1: ξέρεις, είχαμε κάνει σίγουρα, θα το είδες, ότι κάναμε μια μεγάλη εκδήλωση με τον σύντροφο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Δημήτρη Δουκουτσούμπα, της προάλλης Θεσσαλονίκης, στο Βελίδιο, που ήταν μετά από πολλές περιοδίες, συσκέψεις σε χώρες δουλειάς, συναντήσεις με σωματεία εργαζομένων επιχειρησιακά, όσον αφορά τα μέτρα υγείας και ασφάλειας χώρους δουλειάς. Κάποιο ένα κομμάτι από αυτά είναι και τα ζητήματα της αντιπυρικής, της πυροπροστασίας, όπως ανέφερες και λοιπά, στους χώρους δουλειάς και όχι μόνο φυσικά.
0: Που το είδαμε στη Βιολάντα στα Τρίκαλα.
1: Και μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, το είδαμε στη Βιολάντα, το είδαμε χθες, προχθές στον Ασπρόπυργο, με νεκρό πάλι, και εγκυμονή, το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, ευτυχώς χωρίς θύματα εργαζόμενους από τέτοια, από πυρκαγιά. Είχαμε βέβαια άλλα θύματα στην Λυτή από την πυρκαγιά, ευτυχώς. Αλλά εγκυμονή και στην περιοχή, ειδικά στις βιομηχανικές περιοχές της Σύνδου, στο Λάκωμα κλπ. Εγκυμονή, ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Και αυτό το έχουμε αναδείξει με πάρα πολλές πρωτοβουλίες, και προσπαθώντας να, και μέσα από τους, και μέσα στους χώρους δουλειάς, να γίνονται έλεγχοι, να παίρνονται μέτρα, γιατί όλα φυσικά όταν το κράτος, όταν το ίδιο το κράτος που λέγαμε πριν θεωρεί κόστος την πυροπροστασία και την αντιπυρική πρόληψη για τους κατοίκους του, τι άλλο θα το θεωρήσει ένας καπιταλιστής, ένας εργοδότης, ο οποίος θέλει να μειώσει όσο το δυνατόν το κόστος της παραγωγής του. Και τα κόστη που είναι για την ασφάλεια των εργαζομένων του κλπ. Είναι φυσικά κόστη που τα θεωρεί ότι μπορεί να τα μειώσει, να τα κουρέψει κλπ. Όπως κάποια από αυτά είναι και η πυροπροστασία. Με αυτή την έννοια δεν έχουν πάρθει εκείνα τα μέτρα, όπως για παράδειγμα, όπως είπα και πριν, πυροσβεστική στάθμη που ίσως χρειάζονται στη Σύνδο, σε μια τέτοια περιοχή με τόσες πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τέτοια ζητήματα, που μπορεί να προκαλέσει, δίπλα είναι τα ΕΛΠΕ, όπως γνωρίζουμε, και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσει πολύ σοβαρά ζητήματα και να μιλάμε για πολύ χειρότερα πράγματα που προφανώς θέλουμε να αποφευθούν, αλλά για να αποφευθούν δεν μπορεί να κοιτάμε τον ουρανό αν θα έρθει να μας σώσει κάποιος, αλλά πρέπει να πάρουμε μέτρα. Να πάρει η κυβέρνηση δηλαδή, η περιφέρεια, να πάρουν μέτρα συγκεκριμένα, έτσι ώστε αυτά που ζητάνε οι εργαζόμενοι, έτσι ώστε να αποφευθεί όσο είναι δυνατόν και περνάει από το χέρι μας φυσικά, με τις σύγχρονες, με τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, να μπορούμε να προλάβουμε την επέκταση μιας πυρκαγιάς και πολύ περισσότερο σε τέτοιες επιχειρήσεις. Φυσικά λείπουν και οι έλεγχοι, όπως το είπες, Γιάννη, λείπουν οι έλεγχοι, και ποιος να ελέγξει όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους είναι ανύπαρκτοι.
0: Και αυτό και έχουν εξαφανιστεί. Δεν ακούω
1: ποια επιθεώρηση
0: εργασίας, ούτε δημάρχους να μιλάνε εκτός από έναν-δύο, Βασίλη, ούτε δημάρχους να βγαίνουν και να μιλάνε εκτός από έναν-δύο. Μόνο στην αρχή στην πυρκαγιά βγαίναν και λένε που πάει φωτιά. Μετά, όταν άρχισε να ψάχνει ο κόσμος να ρωτάει, δεν βγαίνουν πουθενά.
1: Να σου πω και κάτι, γιατί οι δυνάμεις μας ήταν εκεί. Και οι περιφερειακοί σύμβουλοι και ο βουλευτής, και φυσικά οι από τα χωριά εκεί, οι θηλητοί στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβεστικοί κρουνοί. Δεν δόθηκαν στην πυροσβεστική και σε άλλα και σε εθελοντικές ομάδες για να πάρουν νερό στην περιοχή εκεί της Λυτής, ακριβώς γιατί από τον Δήμο, ακριβώς γιατί αντιμετωπίζουν χοντρό πρόβλημα λειψιδρίας. Και επειδή δεν υπάρχει νερό στην περιοχή, στο χωριό, τώρα ειδικά αυτούς τους μήνες, το καλοκαίρι, επαρκές, δεν άνοιξαν οι πυροσβεστικοί κρουνοί, οι οποίοι θα μπορούσαν τέλος πάντων να
0: τραγικό.
1: Νερό.
0: Τώρα, αυτό το εργοστάσιο, από ό,τι είπε ο κύριος Νικολάου, σε αυτό το εργοστάσιο πηγαίνει και γίνεται επεξεργασία αυτών των ανακυκλώσιμων υλικών, των μπλεν κάδων. Που αυτά είναι μια ιδιωτική εταιρεία στην οποία συμμετέχει και με ένα σημαντικό ποσοστό και η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια εταιρεία στην οποία συμμετέχουν όλες αυτές τις πολυεθνικές που χρησιμοποιούν το πλαστικό για να εμφιαλώνουν και να πουλάνε τα προϊόντα τους, και μετά τα ανακυκλώνουν, τα παίρνουν πίσω και κάνουν κάτι δώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κάνουν αυτοκίνητο, κάνουν μπουφάν, κάνουν αυτό. Αυτό το πράγμα τώρα δεν θα το ψάξετε λίγο? Τι γίνεται? Από τη μια πλευρά έχουμε τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, το σκάνδαλο. Από την άλλη έχουμε αυτό. Τι γίνεται? Το σκουπίδι από την κατάσταση
1: των απορριμμάτων, Γιάννη, είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη και
0: αποδεικνύεται
1: και αυτές τις μέρες, ότι που σήμερα που έχουμε δημοτικό συμβούλιο, η διοίκηση, εγκρυπτώ να το πω έτσι, γιατί ό,τι κάνει αυτή η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης διαφημίζεται αρκετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ένα παγκάκι μέχρι ένα πάρκο τσέπης. Αλλά το ότι φέρνει 13 Ιουλίου μέσα σε 71 θέματα προς το τέλος, στα θέματα 55 και 56, αν θυμάμαι καλά, φέρνει ιδιωτικοποίηση στην ουσία της αποκομιδής από τους υπόλοιους κάδους. Φέρνει δηλαδή εδώ να ψηφίσουμε, να το δώσουμε, να κάνουμε διαγωνισμό για να το δώσουμε σε εργολάβο. Γιατί δήθεν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι, φυσικά που δεν διοικεί, δήθεν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που έχει η διοίκηση, παρόλο που διαφήμιζε ότι πήρε 250 στην καθαριότητα προχθές. Και ταυτόχρονα στο επόμενο θέμα φέρνει για συζήτηση, φέρνει την αξιοποίηση, να το πω έτσι τώρα μέσα σε πολλά εισαγωγικά, του υπολείμματος του μπλε κάδου, που είναι κοντά στο, αυτό που δεν καταφέρει να κυκλώσουν δηλαδή, που είναι κοντά στο 50% της ποσότητας του μπλε κάδου που μαζεύεται, την καύση του στην ουσία να δίνεται για καύση στην γνωστή της με το βιομηχανία της περιοχής. Την καρκινογόνα καύση, RDF, SRF, που έχουμε αναδείξει εδώ και στην πόλη. Φέρνει αυτά τα δύο πολύ σοβαρά θέματα και την Τετάρτη στη Δημοτική Επιτροπή ξεκινάει με το καφέ κάδο στην πόλη, πάλι δίνοντάς τους εργολάβους. Δηλαδή εδώ είναι όλα μια αλυσίδα και φαίνεται ότι και η Δημοτική Αρχή, φυσικά ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κάνει δωράκια, προτιμάει να κάνει δωράκια σε εργολάβους με πάρα πολλά εκατομμύρια που θα πληρώσουν οι δημότες Θεσσαλονίκης, και έτσι εξηγούνται φυσικά και τα αυξημένα δημοτικά τέλη εδώ και δύο χρόνια κατά 50% από τη συγκεκριμένη διοίκηση, με το πρόσχημα ότι η υπηρεσία της καθαριότητας δεν έχει προσωπικό, δεν έχει μηχανήματα, δεν έχει τένα, ενώ υποαξιοποιούνται ή δεν αξιοποιούνται ή δεν διεκδικούνται, άμα θέλεις, και από την κυβέρνηση προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επένδυση σε μηχανήματα για το Δήμο και όχι σε εκατομμύρια στους εργολάβους κλπ. Τουλάχιστον δηλαδή τα χρήματα που δίνει ο ελληνικός, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μέσα από τα δημοτικά τέλη φωτισμού, καθαριότητας κλπ. Να πιάνουν τόπο και να μην πηγαίνουν σε συμβάσεις τριετής και πενταετής σε εργολάβους και μετά δεν μένει τίποτα στην πόλη. Έστω ένα μηχάνημα, ένα καταλαβαίνει.
0: Τώρα μπήκες και στο άλλο ερώτημα που θα σου έκανα, που στο κάνω κάθε φορά και σε κάθε εκπρόσωπο παράταξης του Δήμου, του κάθε Δήμου. Πριν από μερικούς μήνες, πολύ κοντά, έκανα στο Λίμπιο τον απολογισμό της μισής θητείας, το κύριο

0: ο εργαζόμενος γονιός, οι εργαζόμενοι γενικά, οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης, δεν, ειδικά στις γειτονιές της πόλης, γύρω από το κέντρο δηλαδή, δεν προτεραιοποιούνται, μένουν στα αζήτητα ή προχωράνε πάρα πολύ αργά. Με αυτή την έννοια, ασχέτως των διαφορών που πάντα υπάρχουν ανάμεσα σε μια ομάδα, μια δημοτική παράταξη με μια άλλη που διοικεί, πάντα προφανώς υπάρχουν, δεν μπορεί οι ανάγκες μας και ο Θεσσαλονικιός να σκέφτεται με βάση μόνο το πώς ήταν η προηγούμενη κατάσταση και η προηγούμενη διοίκηση, αλλά να σκέφτεται με κριτήριο πραγματικά τις ανάγκες του στον 21ο αιώνα. Όταν βλέπει όλα αυτά γύρω του, την τεχνητή νοημοσύνη, την εξέλιξη επιστήμης, τον τόσο πλούτο που παράγεται, τα δισεκατομμύρια που δίνονται δυστυχώς για πολεμικούς εξοπλισμούς και πολέμους, ταυτόχρονα να συζητάμε τέτοια μιζέρια για αυτή την πόλη.
1: Τώρα,
0: αν γίνεται δηλαδή ένα παγκάκι, ένα
1: Βασίλη, σε αυτή την πόλη, σε αυτή την πόλη που έστω με τον άναρχο τρόπο της αντιπαροχής, της καταστροφής κάθε ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, χωρίς σχεδιασμό κλπ. Ήταν αυξημένη η ιδιοκατοίκηση. Η Θεσσαλονίκη δηλαδή στέγασε κόσμο και της εσωτερικής μετανάστευσης κλπ. Κλπ. Ειδικά εκτός του περίκαστου ιστορικού κέντρου. Αυτή η πόλη όμως τα τελευταία χρόνια έχει τεράστιο πρόβλημα στεγαστικό. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σου και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί?
0: Ισχύει, τα στοιχεία δείχνουν ότι η ιδιοκατοίκηση πλέον έχει μειωθεί αρκετά και στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, γενικά στο πολεοδομικό. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ζήτημα ότι έχει αυξηθεί το κόστος της στέγασης, είτε αφορά αυτό ενοικιαζόμενη κατοικία, είτε αφορά κατοικία ιδιοκατοίκηση που συνήθως με δάνη, με δανεισμό από τράπεζα κλπ. Και πολλά σπίτια έχουν περάσει ιδιοκτησία, διαμερίσματα, ακίνητα τέλος πάντων, έχουν περάσει στην ιδιοκτησία τραπεζών, funds, servicers και άλλων που καθορίζουν πλέον με την ποσότητα που έχουν στα χέρια τους, καθορίζουν πλέον την αγορά, την αγορά τη στεγαστική. Και το λέω αυτό γιατί η βασική αιτία που δεν αναδεικνύουν όλοι όταν συζητάμε για αυτό το ζήτημα και πάνε γύρω-γύρω ας πούμε και σε κάποια αποτελέσματα της πολιτικής, η ουσιαστική αιτία είναι ότι η γη, η στέγαση είναι αυτή τη στιγμή σε αυτό το σύστημα εμπόρευμα. Άρα πουλιέται, αγοράζεται, είναι κάτω από τους νόμους της αγοράς, της προσφοράς και της δίκης.
1: Μου το είπε εύστοχα ένας εκτιμητής εκτιματοποιησής, ότι λέει έχει μετατροπεί από κοινωνικό αγαθό η κατοικία εδώ και λέει 2-3 δεκαετίες σε επενδυτικό προϊόν.
0: Okay,
1: άρα λοιπόν όσο είναι επενδυτικό προϊόν θα είναι ακριβό.
0: Και ήταν κοινωνικό αγαθό, υπήρχαν βέβαια και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Κοινωνικό αγαθό. Σε ένα βαθμό, λέει, λόγω η ιδιοκατοίκηση, αυτό δείχνει. Ότι πράγματι αυτή η αντίληψη με τη μια ή άλλη μορφή είχε επικρατήσει. Με τις ελλείψεις, τις καταστροφές, είπαμε όλα αυτά τα
0: θέματα. Μόνο η μορφή τώρα.
1: Τα τελευταία, λέει, χρόνια και στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο πλέον έχει γίνει επενδυτικό αγαθό. Και όσο γίνει επενδυτικό αγαθό, ότι θα χειρίζονται, λέει, πλέον ξένες εταιρείες, φαντ κλπ. Θα έχουμε κλειστά σπίτια
0: λοιπόν,
1: και να ανεβαίνουν τιμές.
0: Βέβαια, έχει να κάνει λοιπόν με τις πολιτικές που ακολούθησαν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και χάθηκαν σπίτια σε πληστηριασμούς και μάλιστα και πρώτες κατοικίες και πολλά άλλα ακίνητα από τις λαϊκές οικογένειες και πέσαν στα χέρια των κορατιών, των τραπεζών, των funds κλπ. Που έχουν φυσικά μόνο επενδυτικό ενδιαφέρον. Έχει να κάνει με τις πολιτικές αυτές που είπαμε και πριν που στηρίζουν την τουριστικοποίηση της πόλης και ανοίξανε το Airbnb, τα μέτρα με την Golden Visa κλπ. Που αυξήσαν φυσικά τα ενίκια στην πόλη, το κόστος συνολικά στέγασης, τη στιγμή που έγινε προϊόν, ενισχύθηκε δηλαδή αυτή. Βέβαια, γιατί πάντα σε αυτό το σύστημα η γη, η κατοικία, η στέγαση είναι εμπόρευμα, έχει ενισχυθεί φυσικά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και η λύση, κατά τη γνώμη μας, πέρα από κάποια μέτρα, που εντάξει, μπορεί να προσφέρουν μια ανακούφιση, αλλά δεν θα λύσουν δεν θα δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση νέων αδειών για το Airbnb που έγινε και εμείς συμφωνούμε, αλλά μπορεί να επεκταθεί κατά τη γνώμη μας και σε όλο το Δήμο της Θεσσαλονίκης, γιατί από τη στιγμή που δεν θα δίνονται άδειες στο πρώτο διαμέρισμα, θα επεκταθεί στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο διαμέρισμα, όπως έχει ήδη γίνει, και θα δημιουργηθεί εκεί μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμα με αύξηση ενοικίων. Αλλά όπως για παράδειγμα επειδή μίλησες και για τις προηγούμενες δεκαετίες, εμείς λέμε ότι πρέπει να επανασυσταθεί ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, που αν μη τι άλλο έστω

0: Σε αυτό το σύστημα πρόσφερε μια φτηνή κατοικία σε εργατικά λαϊκά στρώματα, μια φτηνή λύση τέλος πάντων με φτηνό δανεισμό σε εργατικές λαϊκές οικογένειες. Όπως φυσικά πρέπει να καταργηθούν όλοι οι φόροι που αφορούν τα ακίνητα, τη μικρή ακίνητη περιουσία, να το πω έτσι, όπως έμφυα κλπ. Δεν μιλάμε τώρα για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία των εφοπλιστών και των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, αλλά αφορά τα σπίτια, τις κατοικίες που έχουν η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και φυσικά να δοθούν κίνητρα, ουσιαστικά κίνητρα, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ακρίβεια κλπ. Και το πιο βασικό επίσης, σαν μέσα, είναι ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί. Για να μπορεί να ανταποκρίνεται κάποιος πλέον σε αυτό το κόστος της στέγασης, πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας να εφαρμοστούν, να δοθεί 13ος-14ος μισθός πίσω στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μέχρι πραγματικά να ανατραπεί ριζικά όλη αυτή η πολιτική γύρω από την ΚΚΙ και το δρόμο, που σημαίνει μια άλλη εξουσία, σημαίνει ένα άλλο κράτος, το οποίο πραγματικά δεν θα λειτουργεί με γνώμονα τα κέρδη των λίγων, που και γύρω από αυτό το εμπόρευμα, να το πω έτσι, κατασκευαστικών ομίλων, τραπεζών κλπ., αλλά θα λειτουργεί με γνώμονα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, των αναγκών δηλαδή στη στέγαση των λαϊκών οικογενειών και των νέων, των φοιτητών όλων. Και με αυτή την έννοια δεν θα είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα η στέγαση, αλλά πραγματικά τότε μπορεί να είναι, μόνο σε μια τέτοια κοινωνία, μπορεί να είναι δικαίωμα, κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν, σχεδόν τουλάχιστον δωρεάν από το κράτος στους πολίτες.
1: Τώρα, Βασιλή, η κλιματική κρίση, η κλιματική αλλαγή είναι παντού, σε όλο τον πλανήτη. Το βλέπουμε και όλο πιο επώδυνα είναι τα φαινόμενα, όσο και αν πολλοί την αρνούνται, ειδικά όσοι είναι πίσω από τους υδρογονάνθρακες, πίσω από τις πολυεθνικές και όλα αυτά. Είδαμε τους καύσονες στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Η Μεσόγειος είναι στο κόκκινο, η χώρα μας είναι στο βαθύ κόκκινο από τους κινδύνους κλιματικής κρίσης. Και σκεφτόμουν, βλέποντας όλους αυτούς τους καύσονες στις ευρωπαϊκές πόλεις, που έχουν και μεγάλα πάρκα, πολύ πράσινο κλπ. Και αναρωτιέμαι, εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη, ένας τέτοιος καύσωνας, τι θα συμβεί που δεν έχουμε πράσινο, δεν έχουμε πάρκα, και αν δεν ήταν και ο Θερμαϊκός λίγο να αερίζεται λίγο η πόλη, λίγο η Άβρα κλπ. Και αυτή δεν ξέρω βέβαια πόσο αντέχει όταν έρχεται ο Λίβας από κάτω. Τι θα γίνουμε εδώ, θα καούμε όλοι σαν τα ποντίκια.
0: Εντάξει, δυστυχώς η πόλη αυτή, όπως είπες και πριν, Γιάννη, έχει χτιστεί, έχει κατασκευαστεί άναρχα, γιατί έτσι είναι η δόμηση και έτσι είναι οι κανόνες της αγοράς στον καπιταλισμό. Έχει κατασκευαστεί άναρχα χωρίς να έχουν προβληθεί επαρκείς ελεύθεροι χώροι.
1: Τώρα καπιταλισμός ήταν και στις αρχές του αιώνα, όταν έγινε, Βασίλη, καπιταλισμός ήταν όταν έκανε ο Εμπράρ το σχέδιο της πόλης, για το κέντρο βέβαια της πόλης, γιατί αυτό υπήρχε, αλλά εκείνος ο σχεδιασμός έχει καταστραφεί. Πού να τηρηθεί εδώ μετά με την αντιπαροχή και όλα αυτά.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι μετά όντως αυτό που λέγαμε, ότι έγινε εμπόρευμα, πιο ακραίο καπιταλισμός προχώρησε, και όσο προχωράει γίνεται όλο και πιο αδιφάγος και αντισόπιτος όσον αφορά τα κέρδη. Άρα με αυτή την έννοια αυτή ήταν η κατάληξη που υπήρξε και για την πόλη.
1: Και με την έκθεση τι θα γίνει τώρα
0: σήμερα. Τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί
1: σήμερα,
0: να γίνει,
1: Βασίλη, γιατί είναι η ημερομηνία που τελειώνει, ναι, το 15ήμερο που εξήγηλε ο αναπληρωτής διευθύνων σύνδρος του υπερταμείου ότι θα βγει ο διαγωνισμός για την έκθεση. Όμως ο Δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να βγει κανένας διαγωνισμός αν πια μπροστά δεν υπογράψει αυτός και δεν συμφωνήσει σε ένα μνημόνιο, δεν δίνει αλλιώς τα 16 στρέμματα. Τι γίνεται τώρα. Πού είμαστε.
0: Καλά, το πού είμαστε αυτή τη στιγμή το ξέρουν μόνο αυτοί. Αλλά αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε είναι ότι, εντάξει, από τη στιγμή που δεν προχώρησαν αυτά τα σχέδια τα επιχειρηματικά, έτσι ώστε να μετατραπεί η ΔΕΘ σε ένα χώρο με εκθεσιακό, τουριστικό κλπ. Με υπερβολική δόμηση, γιατί έτσι θα συνέφερε τους αυτούς που θα την αξιοποιούσαν και την κατασκευαστική εταιρεία, φαίνεται ότι από εκεί και πέρα ζορίζει το σχέδιο κλπ. Δεν προχωράει. Και δεν ξέρω αν θα δοθούν πραγματικά αυτά τα εκατομμύρια που έχουν υποσχεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την περιφέρεια, από το κράτος. γιατί για θα προτεραιοποιηθεί ένα τέτοιο έργο, έστω αυτό που ο καθένας έχει στο μυαλό του και λέει ότι μιλάει για ένα μητροπολιτικό πάρκο. Βέβαια αυτά που έχει προαναγγείλει, αυτά που έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής ο Δήμαρχος, η ΔΕΦ κλπ. Εντάξει, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά ακόμα και αυτό που προτείνουν αυτοί φαίνεται ότι έχει δυσκολίες από ό,τι φαίνεται στην υλοποίησή του. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς με την έννοια καθυστέρη. Ακόμα και αυτές τις καθυστερήσεις πάντως, κατά τη γνώμη μας, πρέπει ο λαός να τις αξιοποιήσει. Να τις αξιοποιήσει ανεβάζοντας, συνεχίζοντας την πάλη του, τον αγώνα του για να διεκδικήσει ένα πραγματικά μητροπολιτικό πάρκο, γιατί αυτά που μέχρι στιγμής σχεδιάζονται δεν τίνουν προς τα εκεί. Ένα, δεν γίνεται και διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πλήρης και λοιπά με όλες τις εκθέσεις της και μητροπολιτικό πάρκο σε αυτόν τον χώρο και χωρίς μάλιστα το πρώην τρίτο σώμα, χωρίς το τρίτο σώμα στρατού να μετεκατασταθεί και να κλείσει το ματωρικό στρατηγείο και να αξιοποιηθούν και αυτές οι εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να μιλάμε για ένα πραγματικό χώρο, αυτό που διεκδικούμε και έχει πει το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συμπήρωση εδώ και χρόνια, ένα πραγματικό μητροπολιτικό πάρκο με ελεύθερους χώρους και χώρους που θα μπορούν να αξιοποιηθούν τα κτίρια, τα διατηρητέα, μα θέλεις, του Τρίτου Σώματος Στρατού, του πρώην 424, να αξιοποιηθούν για πολιτιστικούς, αθλητικούς σκοπούς, χώρους, άλλους, δωρεάν για το λαό της Θεσσαλονίκης που τόσο λείπουνε από την πόλη. Ακόμα και μια αίθουσα θεάτρου, ακόμα και μια πολιτιστική αίθουσα, ακόμα και χώροι για συλλόγους, για σωματεία, αθλητικά, γήπεδα, ανοιχτά, λείπουνε. Είχα τώρα αυτή την κουβέντα με ένα φίλο, δηλαδή χωρίς γήπεδα, με ένα γήπεδο στην Τριανδρία που συνοστίζονται 20 ομάδες, αντίστοιχα στη Μαλακοπή κλπ.
1: Είναι τραγική. Εκεί που η Θεσσαλονίκη κάποτε είχε αθλητικές υποδομές, τα τελευταία 20 χρόνια, 30, ναι, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω.
0: Και με κλειστό το Εθνικό Κολυμπητήριο, μιλάμε
1: για μια. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο διαδραστικός χρόνος ολοκληρώθηκε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
1: Καλό αγώνα, καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, τα λέμε το απόγευμα σε 7.30 στο Άγαμα Βενιζέλου για το συλλαλητήριο ενάντια πολιτική που μας βάζει φωτιά.
1: Το κρατώ αυτό. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη γέγνηση του Flash 99,4. Εκπομπές του Flash 99,4 απευθείας και από το διαδίκτυο. Όταν τελειώνει μια εκπομπή του Flash, ανεβαίνει αμέσως στο YouTube, στο κανάλι του Flash, εκεί, flash99,4.gr. Ειδικά της δικής μου εκπομπής, οι συνομιλίες, αλλά και η αρχική μου πολιτική ανάλυση, ανεβαίνει και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε στο YouTube, γράφετε μας αφορά τον τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μαυρίδης, πατάτε και έχετε μπροστά όλο το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάμε τώρα στη συνέχεια του προγράμματος, στο δελτίο ειδήσεων, το σύντομο, στις διαφημίσεις και στο υπόλοιπο του προγράμματος. Θα τα πούμε αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και προσοχή στους καύσωνες.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Plus 99,4.
1: Καλή σας ημέρα, είναι το δελτίο edition του Flash 99,4. Αρνείται την εμπλοκή του στο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ, Άννα Μαρία από τη Θεσσαλονίκη, ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Από την πλευρά του όμως, ο πατέρας της ανήλικης εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το αν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε το αίμα στις αρχές είναι ο ίδιος ο οδηγός του απορριμματοφόρου ή κάποιος άλλος. Η τροχαία ερευνά την υπόθεση έχοντας στα χέρια της βιντεοληπτικό υλικό. Ουρές πιστών στη Σουρωτή 32 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφτάνουν με κάθε τρόπο στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Σουρωτής για να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη του Αγίου Παϊσίου και για να προσκυνήσουν στο σημείο ταφής του Αγίου γεμάτη από κατάνοιξη και ευλάβεια. Κατέληξε χθες στο νοσοκομείο Κάτω ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο. Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι 2 είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα. Φωτιά διέκοψε το δρομολόγιο των τρένων από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με κινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Η φωτιά που ξέσπασε έκυγε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 35 πυροσβέστες, 10 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ελικόπτερα. Κλιμάκιο της ΔΑΕ Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Ζητονίας θα ισχύσουν σήμερα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Στο Παρίσι θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητά τον τερματισμό της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στον κόλπο. Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν. Παρέμβαση για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έκανε ο Πάπας Λεόν, εκφράζοντας τη βαθιά ανησυχία του για τις συνέπειες των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Ο Πάπας επανέλαβε τη θέση του υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, καλώντας όλες τις πλευρές να δώσουν προτεραιότητα στο διάλογο. Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστι ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας. Ο 18χρονος Έλληνας κολυμβητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του Μονάχου, ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί του βάθρου. Περιζήτητος στην ελληνική αγορά φαίνεται πως είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος, καθώς πλην του ΠΑΟΚ που φέρεται να προχώρησει σε πρόταση προς τον Παναθηναϊκό, ενδιαφέρον φαίνεται να δείχνει και ο Άρης για τον παίκτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες ο Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή των Ασπρόμαυρων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων του Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
0: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Πριν και μετά τα παιδιά, η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία, τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά?
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιά, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

κι ο σεφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
4: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα. Οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
5: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
3: Πριν, το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά!
3: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Το φως δε φτάνει εδώ. Πού να είσαι, ποια χέρια σε κοιμίζουνε, ποια τραγούδια

πάντα. Δε φταίς εσύ για τη ζωή μας την πατέντα. Ούτε ζητώ να με χαϊδεύεις σαν μωρό. Εγώ δε σε κατηγορώ. Τα Σαββατόβραδα που κέφι πια δεν έχεις, ούτε τους φίλους τους παλιούς που δεν αντέχεις,

τι μιλώ, που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Flash 99,4.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά?
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Βόης, κάθε μέρα, 12 με 1, στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
10: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
11: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
14: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
15: 8 με 9 το πρωί
14: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
16: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
17: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Plus 99,4.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Μα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Flash 99,4.
4: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης. Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
8: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
5: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash, καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, είναι 13 του Ιούλη. Είμαι ο Λεύθερος Ραζέρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεοτέρας. Γιώργης Πανέρετος βεβαίως στη ρύθμιση του ήχου.

Στους 31 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ιούλιος Γκάρ, ανεβαίνει η θερμοκρασία και να δούμε πού θα φτάσει την εβδομάδα. Οι πρώτες προβλέψεις λένε ότι θα φτάσει περίπου στους 34 με 35 το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Μιλάμε πάντα για τη Θεσσαλονίκη.

Το μεσημέρι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, βρέθηκε στο Ρεόκαστρο που πραγματοποίησε αυτοψία σε ενεξελίξη έργα κατά της λειψιδρίας και στην περιοχή που πρόσφατα επλήγει από την πυρκαγιά.

Ο ίδιος επισκέφθηκε το σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο Ρεοάγκαστρο, εκφράζοντας τη θλίψη για την απώλεια των δύο ανθρώπινων ζώων και ευχαριστώντας το πυροσβεστικό σώμα για την προσπάθεια που κατέβαλε να προστατεύσει την περιοχή. Σε δηλώσεις του υπουργού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ρεοκάστρο, δεν υπάρχουν αιτήσεις ή σχέδια για ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Το κυριότερο και πιο σημαντικό, δεν επιτρέπεται να υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ρεοκάστρο, διότι με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που είναι σε δημόσια διαβούλευση και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα, δεν επιτρέπεται στη Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Είμαστε, είπε, υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι όμως με κάθε κόστος. Και είναι γεγονός, θα το επιβεβαιώσουμε από το ρεπορτάζ, ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Παπασταύρου είναι γεγονός. Δηλαδή με βάση το νέο χωροταξικό δεν προβλέπονται ανεμογεννήτριες σε όλη τη Μητροπολιτική Ενότητα. Πώς το κάνουμε δηλαδή, αυτό συμβαίνει και αυτό επιβεβαίωσε ουσιαστικά και ο υπουργός. Το ειδικό χωροταξικό είναι σε διαβούλευση, το είχαμε αναλύσει όταν πρώτο θεσπίστηκε και εδόθη σε δημοσιότητα. Την ίδια ώρα ποινή φυλάκισης 3 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε στον 70χρονο που συνελήφθη για τη φωτιά στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα την περασμένη Πέμπτη. Το αυτοφόρο μόνο μελές πλημελιοδικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια χωρίς να το αναγνωρίσει ελαφρυντικά, ενώ μάλιστα αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί. Ωστόσο η έφεση του έχει αναστέλουσα δύναμη και έτσι θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Στο δικαστήριο κατέθεσαν 2 επιχειρηματίες που υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά αφού οι εγκαταστάσεις τους γειτνιάζουν με το χωράφι του 70χρονου. Ο πρώτος ισχυρίστηκε πως η επιχείρησή του μαζί με το εμπόρευμα, σωλήνες και εργαλεία κάηκαν ολός καιρός, με τη ζημιά να ξεπερνά τις 400.000 ευρώ, ενώ ο δεύτερος που έχει επιχείρηση με πλακάκια τον ισοδητικά κάηκαν 2 αποθήκες με μεγάλο εμπόρευμα, κοστολογώντας τη ζημιά σε 1.000.000 ευρώ. Απολογούμενος, ο 70χρονος ανέλαβε την ευθύνη και ζήτησε συγγνώμη, σημειώνοντας πως προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά και να μην επεκταθεί. Όπως είπε, μέλισσες έκαναν φωλιά στο κοτέτς του και επειδή τσίμπησαν τον ίδιο και δεν ήθελε να συμβεί αυτό και στα εγγόνια του, προσπάθησε να τις διώξει βάζοντας φωτιά σε ένα χαρτί, το οποίο όμως έπεσε κάτω με αποτέλεσμα να λαμπαδιάσουν τα πάντα γύρω του. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύλληψή του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 5.886,56 ευρώ. Ασχολίαστο αυτό. Οι ζημιές που προκάλεσε είναι 1.500.000 ευρώ και το πρόστιμο είναι 5.500. Μάλιστα. Ασχολίαστο. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο εμείς. Τι να πούμε δηλαδή, κύριε Πανάρετε, τι θέλετε να πείτε εσείς? Τίποτα. Αυτό λέω κι εγώ. Τίποτα.

Λίγο οι υψηλές θερμοκρασίες, λίγο οι καλοκαιρινές διακοπές που γέρκια του Θεσσαλονικής ξεκίνησαν και πολύ περισσότερο βεβαίως η οικονομική στενότητα αποτέλεσαν το τρίπτυχο που οδήγησε σε υποτονική πρώτη μέρα των θερινών εκπτώσεων. Να θυμίσω βεβαίως ότι οι θερινές εκπτώσεις κάνουν σήμερα την πρεμιέρα τους. Η σημερινή μέρα μοιάζει στην πόλη σαν μια οποιαδήποτε άνευρη καλοκαιρινή μέρα, με τους καταναλωτές να αναλώνονται σε βόλτες, σε κλεφτές ματιές στις βιτρίνες, είτε να κάνουν μικροαγορές για τα απολύτως απαραίτητα. Οι γενναίες εκπτώσεις ως και 50% που οι περισσότεροι εμπόροι πραγματοποιούν δεν φαίνεται να συγκίνησαν τους καταναλωτές με τις πολυεθνικές αλυσίδες για μια ακόμη φορά, όπως μαρτυρούσαν οι σακούλες αναχείρας, να κερδίζουν όσους αποφάσισαν τελικά να ψωνίσουν. Η αλήθεια είναι πως ούτως ή άλλως από το προηγούμενο διάστημα, κατά το οποίο πολλά καταστήματα στο κέντρο της πόλης έκαναν προσφορές χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα, οι έμποροι ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για την πορεία των θερινών εκπτώσεων. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη, δηλαδή την Κυριακή που μας έρχεται, 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από 11 το πρωί στις 6 το απόγευμα. Ορίστε, χέφια ο πανάρετος, Ντόλι Πάρτον, η αγέραστη.

Πάμε να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές. Είναι αρκετά πλούσιο το πύρινο δελτίο σήμερα. Είχαμε φωτιά στη Νέα Κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της Νέας Κερασιάς τέθηκε σε έλεγχο μετά από περίπου 45 λεπτά. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 25 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Παρότι η φωτιά ξέσπασε ανάμεσα σε διάσπαρτες κατοικίες, δεν απείλησε κάποια από αυτές. Ο Δήμος Θερμαϊκού συνέβαλε τις πυροσβεστικές δυνάμεις με τις συντροφόρες του. Οι υδροφόρες, να θυμίσω εγώ, ότι χρησιμεύουν για να τροφοδοτούν τα πυροσβεστικά οχήματα, όχι για να σβήνουν φωτιές. Για να μην μπερδεύεστε, γιατί ακούτε υδροφόρες των Δήμων και υδροφόρες των Δήμων, να ξέρετε ότι οι υδροφόρες χρησιμεύουν για να ξαναγεμίζουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Βλέπετε, δεν έχουμε κρουνούς παντού. Τώρα το γιατί δεν έχουμε κρουνούς παντού είναι ένα ερώτημα. Οι υδροφόρες πάνω υπάρχουν ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν έχουμε κρουνούς παντού. Στο Λαγκάδας εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε το απόγευμα πλησίων της τοπικής κοινότητας Καλαμωτού στο Δήμο Λαγκαδά, στα όρια με το νομό Χαλκιδικής. Η ενημέρωση προς το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος έγινε γύρω στις 5.30 το απόγευμα. Για την αντιμετώπιση έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στον τόπο του συμβάντος απεστάλησαν υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. Είπαμε για ποιο λόγο, μην μπερδεύεστε. Η πυρκαγιά εξελίχθηκε μακριά από οικισμούς και υποδομές και τέθηκε υπό έλεγχο πριν από λίγη ώρα. Να πω ότι και το Καλαμωτό αλλά και η Κερασιά βρίσκονται σε επίπεδο επικινδυνότητας κατηγορία 4, που σημαίνει πολύ υψηλή.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου βρίσκεται ένας 4χρονος, ο οποίος έπεσε χθες το απόγευμα σε πισίνα στην Καστοριά. Το μικρό παιδί, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του, σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και έπεσε στην πισίνα. Όταν η οικογένειά του αντελήφθη τι είχε συμβεί, έβγαλαν τον 4χρονο από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς το παιδί είχε υποστεί ανακοπή λόγω πνιγμού και μεταφέρθηκε ασπευμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες και μετά από παραταμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν να επαναφέρουν το 4χρονο παιδί στη ζωή. Δεδομένη της κρίσιμης κατάστασης του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε γέφυρα ζωής ώστε να διακομιστεί στο Ιπποκράτειο. Και είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι χθες βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της αστυνομίας έκανε σε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτειο. Μπράβο σε όλους και μπράβο στους γιατρούς που κατάφεραν και επανέφεραν το παιδί. Γεγονός είναι μετά από αρκετά λεπτά στη ζωή. Τις επόμενες μέρες θα γίνει αφύπνιση από τους γιατρούς, θα το ξυπνήσουν δηλαδή το παιδί, για να δουν πώς θα αντιδράσει. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά.

Νεκρός ανασύρθηκε από το λιμενικό ένας 86χρονος το πρωί στη Χαλκιδική από την παραλία Φλογητά του Δήμου Νέας Προπονδίδας. Στον 86χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον Αβαγωσώστη, ενώ σε συνέχεια διακομίστη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέο Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της συζύγου του Σέρβου επιβάτη της πτήσης Thriller της Ryanair που έσπασε το παράθυρο του αεροσκάφους και ο άνδρας βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός καμπίνας. Η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς από τη Σερβία θυμάται πως ο σύζυγός της λιποθύμησε τρεις φορές και πως επιβάτες έβαλαν βαλίτσα στο σπασμένο παράθυρο αλλά την ρούφηξε έξω. Η πτήση είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμιγκεν της Γερμανίας όταν έσπασε το τζάμι. Η σύζυγος του τραυματία θυμάται πως όταν συνέβη αυτό, ο σύζυγός της είχε βγει έξω έως το στήθος και έμεινε εκτός 1,5 με 2 λεπτά. Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, όλα ξεκίνησαν από βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Ένα τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο που έσπασε. Η διαφορά πίεσης προκάλεσε ισχυρή αναρρόφηση με αποτέλεσμα ο επιβάτης να βρεθεί με το μισό σώμα εκτός αεροπλάνου. Ο 69χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αφιένα, τον νόμο και εγκάβματα από την τριβή. Τώρα το πόσο τυχερός μπορεί να νιώθει, νομίζω πως θα το καταλάβει όταν γίνει καλά. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο ΕΟΔΑΣΑΜ και ο Τεχνικός Σύμβουλος που όρισε η οικογένεια αναμένεται να πραγματοποιήσουν και τον πρώτο οπτικό έλεγχο στο αεροσκάφος. Και βεβαίως αναμένουμε να έχουμε τα αποτελέσματα για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ως προς το τι συνέβη και πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά να αιωρείται κατά το ίμιση έξω από το αεροπλάνο.

0: Θα πάμε, κύριε Πανάρετε, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα περάσουμε μετά στην αγαπημένη σας πολιτική επικαιρότητα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Plus 99,4.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 13 Ιουλίου. Μέχρι νεοτέρας. Όπως κάθε μέρα, αυτήν εδώ την ώρα, μαζί Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου,

11 μονάδες η διαφορά Νέα Δημοκρατίας και Αριστερής Συμπαράταξης. Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ, τόσο 3% για Καλισιανού σε μια νέα δημοσκόπηση της GPO για, για το iEfημερίδα.gr. Συγκεκριμένα τώρα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια μικρή κάμψη από το 26% στο 25,7% και η Αριστερή Συμπαράταξη σταθεροποιείται στο 14,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πτωτική πορεία και καταγράφεται στο 9,5% από 10,2%, ενώ πτωτική αποτυπώνεται η δημοσκοπική εικόνα και για το κόμμα της κυρίας Καρισιανού που ανοιχνεύεται πλέον στο 6,1% από το 9,2% που ήταν η πρώτη επίσημη καταγραφή της στις αρχές Ιουνίου. Μικρή άνοδος για την πλεύση ελευθερίας και τη φωνή λογικής που φαίνεται να διεκδικεί την είσοδό της στην επόμενη Βουλή, ενώ σταθερά κινούνται Ελληνική Λύση και ΚΚΕ με 8% αμφότεροι. Πάμε να τα πούμε συνοπτικά. Νέα Δημοκρατία 25,7%, Αριστερή Συμπαράταξη 14,5%, ΠΑΣΟΚ 9,5%, Ελληνική Λύση 8% όπως και το ΚΚΕ, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 6,1%, Πλεύση Ελευθερίας 4%, Φωνή Λογικής 2,8%, Νίκη 1,5%, Μέρα 25% 1,5%, ΣΥΡΙΖΑ 1,4%. Στον πίνακα τώρα της εκτίμησης ψήφου, διότι είδαμε την πρόθεση μέχρι πρότινους, μέχρι ώρας, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,3% καταγράφοντας μικρή πτώση της τάξης στο 0,1% από την προηγούμενη μέτρηση. Στη δεύτερη θέση η Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% ενισχυμένη κατά 0,3%. Και στη συνέχεια ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% καταγράφοντας μείωση 0,7% από την τελευταία δημοσκόπηση της GPO. Ελληνική Λύση και ΚΚΕ συγκεντρώνουν 9,1% και στη συνέχεια ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Καρισιανού με ποσοστό 7% με μειωμένο ποσοστό κατά 0,8%. Ακολουθεί το άλλο κόμμα με 5,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής το 3,2%, Μέρα 25% 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ 1,6%. Το εκλογικό κριτήριο που υπερισχύει καθαρά είναι η οικονομία και ειδικά η ακρίβεια. Σχεδόν 7 στους 10 ερωτηθέντες, 68,5%, δηλώνουν ότι αυτός θα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις επόμενες εθνικές εκλογές, ποσοστό αισθητά υψηλότερο από κάθε άλλο κριτήριο. Αμέσως μετά ακολουθούν τα ζητήματα διαφθοράς και κράτους δικαίου με 49,9% και τα κοινωνικά ζητήματα όπως υγεία, παιδεία, στέγαση και εργασία με 41,8%. Η εκλογική αναμέτρηση επομένως δεν θα κριθεί πρωτίστως από πρόσωπα ή τοπικές υποψηφιότητες, αλλά από την ικανότητα των κομμάτων να απαντήσουν πιστικά σε μια τριπλή πίεση: κόστος ζωής, θεσμική αξιοπιστία και καθημερινή ποιότητα ζωής. Για τα κόμματα αυτό σημαίνει ότι η προσωποκεντρική στρατηγική από μόνη της δύσκολα αρκεί. Η μάχη θα δοθεί περισσότερο στην πιστικότητα του προγράμματος για εισόδημα, θεσμούς και δημόσιες παρεμβάσεις παρά την απλή προβολή ηγετικών χαρακτηριστικών. Στους επιμέρους τομείς που εξετάστηκαν, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική, καταγράφοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στα ζητήματα διακυβέρνησης. Στη διαχείριση της οικονομίας, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 32,3% έναντι 21,2% της Ελληνικής Συμπαράταξης και 13,3% του ΠΑΣΟΚ. Στην εξωτερική πολιτική, στο 39,2% η Νέα Δημοκρατία, αισθητά πάνω από την Συμπαράταξη με 18,1% και το ΠΑΣΟΚ 12,3%. Ωστόσο, σε όλα τα βασικά θέματα είναι πολύ μεγάλο τμήμα των ερωτηθέντων, δεν δίνει προβάδισμα σε κανένα από τα τρία κόμματα. Ένδειξη ότι το σύστημα ανταγωνισμού παραμένει ανοιχτό και ότι η αντίληψη περί ικανής διακυβέρνησης δεν έχει μετατραπεί σε ευρεία πολιτική βεβαιότητα. Η πιθανότητα ψήφου ενός νέου κόμματος Σαμάρα εμφανίζεται ενισχυμένη σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου, με το ποσοστό όσων δηλώνουν πολλοί και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν να ανεβαίνει από το 9,2% στο 12,3% σήμερα και με το πολύ πιθανό ποσοστό του 4,6% να διαμορφώνεται τελικώς.

Μάλιστα, σήμερα εξελίξεις είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσω από την απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Αυτό σημαίνει προσήλωση στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής 11 Ιουλίου και ετοιμότητα για την επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσω απόφασης που εξέδωσε η πολιτική γραμματεία. Σύμφωνα με την ηγεσία της Κουμουνδούρου, η πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αποτέλεσε μια τομή στην πορεία του φορέα, θέτοντας βάσεις για τη συνέχεια, ενώ ξεκαθαρίζεται πως το κόμμα θα πορευτεί εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου του.

Ορκίστηκε βουλευτής ο Θεσσαλονικιός ο Γιάννης Ομανετίδης. Καταλαμβάνουν στην έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Αλφα Θεσσαλονίκης μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Χαιρόμαστε που τον ξαναβλέπουμε, είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης. Θυμίζουμε ότι η κυρία Νοτοπούλου ανακοίνωσε την παρέτησή της στις 8 Ιουλίου, αρχικά στον τότε πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο και έπειτα με επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Καγκλαμάνη. Εικάζεται πως η κίνηση της Κατερίνας Νοτοπούλου εντάσσεται στο πλαίσιο των προθέσεών της να ενταχθεί στην ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ να θυμίσω ότι είχε πει σε εμάς πριν από μερικές εβδομάδες, εδώ στην εκπομπή μας, όταν τη ρώτησε ευθέως. Αυτό το οποίο απάντησε είναι ότι έχω εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Ήταν αρκετά αποστομωτική η Κατερίνα Νοτοπούλου και βεβαίως όλοι κατάλαβαν τότε τι εννοούσε. Εκτός από τον Πανάρετο που δεν είχε καταλάβει. Ελάτε κύριε Πανάρετο, σας πειράζω.

Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σιμεών και Δίκογλου με ενάρτησή του το πρωί. Μάλιστα, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συνοδεύει την μια ενάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με φωτογραφία του με τον Αλέξη Τσίπρα. Σας ενημερώνω, γράφει, για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια του λένε παραιτήσω από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήσω από το βουλευτικό αξίωμα και τρέχω στον Τσίπρα. Το ακούω αυτό. Τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Κεδίκογλου, θα τους ζητήσω να είναι μαζί μας τις επόμενες ημέρες ακριβώς για να απαντήσει σε αυτό το οποίο μόλις έθεσα, και ας ήταν και λίγο καυστικό, δεν πειράζει. Εξάλλου οι πολιτικοί, όπως και οι δημοσιογράφοι, κρίνονται καθημερινά από αυτά τα οποία λένε. Οι πολιτικοί κρίνονται και από αυτά που πράττουν, μάλιστα κρίνονται και για αυτά από τα οποία δεν πράττουν. Σήμερα είχαμε και άλλες παρετήσεις. Είχαμε σωρία παρετήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος υπέβαλαν την παρέτησή τους η αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνάκη, αλλά πέντε στελέχη: Βυσβίκη Γκέλη, Σινού Δέσποινα, Τάχτος Λαμπρινίδης Πάνος, Ελένη Σημειονίδου και Σταματία Τσουμέα. Η παρέτηση των στελεχών υπευλήθη με την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου. Στην επιστολή τους αφήνουν αιχμές καλά των συντρόφων τους που επιδιώκουν, όπως αναφέρουν ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το καταστατικό, να καταστρατηγήσουν δημοκρατικά ηλυμένες αποφάσεις, εννοώντας την ανατροπή της απόφασης της 6ης Ιουνίου.

0: να μην κατεβάζει ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και να στηρίξει το ψηφοδέλτιο με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα, προτείνει με απόφαση της η νεολαία του κόμματος, ζητώντας την άμεση προσφυγή στη βάση μέσω δημοψηφίσματος. Τώρα, πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασελάκης, δημοσίευσε βίντεο στο Facebook, απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, για τους οποίους λέει χαρακτηριστικά ότι πηδάνε από το καράβι που βουλιάζει, επισημένοντας με περιπεκτική διάθεση πως αν έχετε ανάγκη για στατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία. Κύριε Πανάρετε, το έχουμε να το ακούσουμε.
1: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία.
0: Αρκετά εριστικό αυτό.

0: Αυτό το τραγούδι δεν έχει τύχει σήμερα, κύριε Πανάρετε. Το σφάζουμε δεύτερη φορά. Πάμε να ακούσουμε Πιπερόπουλο. Καλησπέριζω τον αγαπημένο μας δάσκαλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και σε εσένα και στο συνονόματό μου.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Αυτό να έχουμε. Καλή εξέλιξη στο καλοκαίρι με τη ζέστη και καλή εξέλιξη στον απίστευτα εντυπωσιακά πραγματικά ελληνικά γεγονότα που μας οδηγούν στις εκλογές του επόμενου Απριλίου, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Του Σεπτεμβρίου ελπίζουν όλοι. Του Οκτωβρίου λέω εγώ οπωσδήποτε. Έχει και το Ισραήλ εκλογές.
0: Τώρα μέσα στους όλους, από τους όλους θα ξέρεστε εμένα. Εγώ δεν ελπίζω καθόλου εκλογές του Σεπτεμβρίου, δεν θέλω. Όχι, εγώ θέλω την ησυχία μου το Σεπτέμβριο.
1: Το
0: Σεπτέμβριο είναι η εποχή που γιορτάζει η πόλη μας, που κάνουμε την έκθεσή μας. Έτσι, που έρχεται ο κόσμος να επισκεφθεί την πόλη.
1: Σωστό,
0: έτσι. Χαιρόμαστε κι εμείς που βλέπουμε
1: την έκθεση τη Θεσσαλονίκη. Κάτσε, εγώ Θεσσαλονίκη, όχι, εντάξει.
0: Όχι, εμείς δεν θέλουμε την έκθεση προεκλογικών μπαλκόνι. Συγγνώμη, κύριε Πιπερόπουλε.
1: Καλά, κάθε χρόνο αυτό δεν είναι.
0: Καλά, έτερο είναι κάτερο, αλλά όχι τώρα.
1: Ακόμα και τη χρονιά που γίνονται οι εκλογές Μάρτιο, Απρίλιο, καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο, που δεν έχει προλάβει ακόμα να στεγνώσει η μελάνη των υπογραφών των υπουργών και αρχίζουν όλοι, κατεβείτε, αποτύπετε, πάμε για εκλογές. Δεν ξέρω, γιατί
0: αυτό ξεκινά από την επόμενη μέρα. Μετά τις εκλογές, αυτό λένε. Κατεβείτε, αποτύχατε, πάμε για εκλογές.
1: Αποτύχατε. Με το που τελειώνουν, ανακοινώνουν τα πρώτα μέτρα της νέας νεοσυσταθής κυβέρνησης, κατευθείαν η αντιπολίτευση λέει: κατεβείτε, αποτύχατε. Το δείξατε, ναι. Κοίταξε, μετά από το τραγικό αυτό, και προθέσαμε και την αποδημία και τον ενταφιασμό της Μακαρίτης, της μητέρας της πολιτεύθυρας. Εγώ θα πω δύο λέξεις, το έχω πει ξανά, κανένα μήνα πριν, το θυμάται και Πανάρετος και εσύ, το θυμούν και φίλες και φίλοι, γιατί πολλοί μου είπανε καλά, έλεγες πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, μερικές εβδομάδες, ότι φοβάσαι βία και νοθεία, αλλά να έχουμε βία την ώρα που ακόμα άτυπα είμαστε σε προεκλογική εποχή. Λέω, κοιτάξτε, εγώ και την εποχή που θα έχουμε εκλογές, όποτε και είναι αυτές, εγώ λέω προσέξτε, το λέω σήμερα και στο άρθρο μου που δημοσιεύθηκε από Αθήνα μέχρι Νέα Υόρκη ως συνήθως Δευτέρες και Πέμπτες, και αυτό λέω προσέξτε, γλυκιά η εξουσία, εγώ δεν τη γεύτηκα ποτέ και αυτό το γράφω, λέω, δεν είναι παράπονο, εντάξει, αλλά όπως μου λένε πολλοί που τη γευτήκανε σαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, νομάρχες, αντινομάρχες, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές και υπουργοί, και μου λένε πολύ γλυκιά η καρέκλα. Είναι πολύ γλυκιά η καρέκλα της εξουσίας. Λέω, παιδιά, δεν έχω την αίσθηση, δεν τη γεύτηκα ποτέ, για να σου πω είναι γλυκιά, είναι πικρή, αλλά ξέρω ένα πράγμα, ότι όταν πάνε να τους αποκολλήσουν με νόμιμες διαδικασίες από την καρέκλα της εξουσίας, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, είχαμε γνωριστεί πριν με καλέσει το 84-85 για ψυχολόγο της Καλαμαριάς, με το χάρη είχαμε γνωριστεί από την Αμερική ακόμα. Και όπως έλεγε ο ευλογημένος, και τι δεν έχει πει, καλέ Γεωρίκα, πρέπει να είναι πολύ γλυκιά, ρε παιδί μου, γιατί με το που κάθονται μια, δύο, τρεις μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα, μετά, λέει, τους βλέπεις ότι περιφέρονται γύρω-γύρω με την κρέκλα κολλημένη στον ποπό τους. Πρέπει να βάζουν πολύ λόγο στιγμής και πολύ ούχου. Και όταν πάνε να τους αποκολλήσουν γιατί χάσαν τις εκλογές, ω Παναγιά μου, κοντεύει να αποκολλήσουν και τα οπίστια τους μαζί με την καρέκλα. Συνεπώς πρέπει να είναι, Γιώργο και Λάζαρε, πρέπει να είναι πολύ γλυκιά αυτή η καρέκλα της εξουσίας. Το οποίο όμως μας οδηγεί και σε περιπτώσεις επικινδυνότητας. Θα πω εγώ, καλή αυτή
0: είναι αξία. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ευθύνες τώρα, έτσι. Δεν το συζητάνε αυτό πράγμα.
1: Αυτό.
0: Δεν ξέρω αν είναι γλυκιά η εξουσία ή όχι. Είναι πολύ μεγάλες οι ευθύνες. Βλέπετε εδώ πέρα, μια πέτρα πέφτει και ρίχνει χάμο κάποιον χωρίς να τον σκοτώσει και φταίει ο Πρωθυπουργός. Είναι τεράστιες οι ευθύνες που αναλαμβάνει κάποιος. Φταίει και ο Πρωθυπουργός, φταίει και ο Υπουργός. Περιβάλλοντος. Γιατί έπεσε πέτρα.
1: Για το πρόγραμμα της κυβερνήσεως. Ναι, φταίει και το πρόγραμμα. Αυτό. Αλλά δεν πετάνε προγράμματα. Το θέμα είναι το θέμα είναι πολύ απλό. Η αναστάτωση. Σήμερα έχω δώσει στο άρθρο μου τον τίτλο ότι ο πολιτικός πανικός είναι επικίνδυνος. και έχω την αίσθηση ότι όντως το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση πανικού. Βέβαια, θα μου επιτρέψεις να εξηγήσω ότι ο όρος, η λέξη πανικός, έχει αρχαϊκή προέλευση. Mm-hmm. Ξεκινάει από το όνομα του Πάνα.
0: Πολύ
1: ήταν
0: σωστά.
1: Ο Θεός.
0: Πολύ
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ήταν ο Θεός ο Πάνας, ο οποίος με κάποιες κινήσεις ή με κάποιες εξτομίσεις λέξεων έφερνε ένα άτομο σε τρομερή αναταραχή. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, πάθαινε ξέρω εγώ μια δυσκολία στο να είναι όρθιος, να μην καθίσει, να μην πέσει, άνδρας ή γυναίκα. Και το ίδιο συνέβαινε και με μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων. Πανικοβαλόταν ολόκληρη ομάδα, όπως κάνουν ξέρω εγώ κάποια στιγμή που ορμάει ο λύκος και τρέχουν σαν τρελά τα πρόβατα. Ο Πάνας το είχε αυτό και ο όρος είναι από εκεί. Τώρα εμείς οι ψυχολόγοι και οι λιγότερο οι κοινωνιολόγοι, μαζί μας και οι ψυχίατροι και λιγότερο οι νευρολόγοι, αυτό που κάνουμε είναι ότι όταν το άτομο το διαπιστώσουμε ότι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, εκτός αν είναι κατάσταση κρίσης πανικού, οπότε τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα και πολύ πιο οδυνηρά, εκεί δεν μπορεί ο ψυχολόγος άμεσα να κάνει πολλά, πρέπει να παρέμβει άμεσα ο ψυχίατρος με λίγα πολύ πολύ ελαφριάς μορφής αγχολητικά ή ξέρω εγώ ελεκτικά αυτής της πανικοβλημένης προσωπικότητας και μετά να βγει ο ψυχολόγος αν είναι κάτι που βασανίζει να καταλάβει γιατί πώς και να κάνει μια αυτό που λέμε θεραπευτική υποστηρικτική θεραπεία ή μια υποστηρικτική θεραπεία για να βοηθήσει το άτομο ή την ομάδα. Τώρα, όταν το πολιτικό σύστημα αρχίζει και δείχνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση πανικού, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί είναι το πολιτικό σύστημα. Θα μου πεις, κύριε καθηγητά, αγαπημένε δάσκαλοι του Λάζαρου και φίλοι του Γιώργου μέσα, ερώτημα. Τι είναι αυτό που λες ότι ο πανικός στο πολιτικό σύστημα? Είναι πολύ απλό. Από την ώρα που εδώ και μερικές εβδομάδες ο πρώην Πρωθυπουργός μας, ο οποίος

0: Αλλά επέστρεψαν. Τους άφησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Μακαρίτης. Ερώτημα. Υπήρχαν δύο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος Εξωτερικού, το οποίο ακόμα και μετά από τον Δεκέμβριο του 1991, όταν ο Γκορμπατσόφ είπε «Η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει». Εντάξει, τέλειωσε το ξεμιάτι. Τελείωσε. Και ξαφνικά γίνανε οι 23 δημοκρατίες, πρώην κομμουνιστικές δημοκρατίες, πρώην μέλη της ΕΣΕΣ, Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών, ναι, με κυρίαρχο παιχνίδι τη Ρωσία. Τότε έξυπνα οι τότε διοικούντες το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού το μετανόμασαν. Το απεκάλεσαν συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου. Ωραία. 15 χρόνια αργότερα, το 2006-2007, ο τότε πρόεδρος κύριος Αλαβάνος, το λέω κύριος γιατί ζει ακόμα, βρίσκεται ένα χαριτωμένο παιδί που είχε διακριθεί για τις ενέργειές του που καίγαν τα εξάρχεια, απόφυτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ονόματι Αλέξης Τσίπρας, και τον βαφτίζει πρόεδρο του συνασπισμού της αριστεράς και της πρόοδου. Μάλιστα. Και συνεχίζει, κατεβαίνει για δήμαρχος, πετυχαίνει τίποτε στην Αθήνα και συνεχίζει, κάνει ήδη υποψηφιότητα, εκλέγεται το 9, γίνεται βουλευτής, συνεχίζει και κάποια στιγμή, στην κατάλληλη στιγμή, μετά την αποτυχία του διδήμου Σταμαράς Βενιζέλος, ο Αλέξης Τσίπρας, επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, ήταν το 1 τρίτο, το πολύ μισό, του Κομμουνιστικού Κόμματος Εξωτερικού, το οποίο ΚΚΕΞ, ακόμη και σήμερα, μετράει 7-8 μονάδες. Στάνταρ. Ο συνασπισμός ήταν πάντα 3-3,5-4.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ξαφνικά φουσκώνει ο αποκαλούμενος ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, ναι, και πιάνει 30 και κάτι σε εκατοστά του εκλογικού σώματος. Και έρχεται το αριστερό προοδευτικό κόμμα, προερχόμενο από το αγνό καθαρά κομμουνιστικό κόμμα εσωτερικού, και το συνδράμει για να κυβερνήσει ο δίθεν δεξιός. Στην Ελλάδα όλοι δίθεν είμαστε. Αυτό είναι το κακό μας, Λάζαρε, Λαζάρου και Γιώργο. Ναι. Αυτό είναι το κακό μας. Έρχεται ο δίθεν δεξιός, δεν ήτανε, μα με συγχωρείς. Όταν βγαίνεις με χαμόγελα και στηρίζεις την πρώην κομμουνιστική κυβέρνηση που τώρα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και 5 χρόνια μας διοικεί και κάνει όσα έκανε σε 5 χρόνια και ακόμα και αυτό που έκανε σε μένα και σε εσένα και όλους τους Μακεδόνες και την ιστορία μας και το έθνος μας, και έρχεται ο δεξιός και το στηρίζει. Ωραία, η δίθεν λοιπόν. Και μετά το 19 αναλαμβάνει ο δίθεν νεοδημοκράτης. Πώς, ο δίθεν. Γιατί έτσι ξεκίνησε. Αλλά η παρούσα κυβέρνηση με 17-18 τουλάχιστον από ό,τι μου λένε, δεν μετράω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Από κορυφαίους υπουργούς, βαρβάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οπότε, πού είμαστε, Λάζαρε? Ήμασταν σε ένα ΣΥΡΙΖΑ με τη βοήθεια της άκρας δεξιάς να κυβερνήσει ήμαρτον, κύριε. Και μετά έρχεται ο Κυριάκος και ενσωματώνει βαρβάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και μετά ψάχνεται ο Ανδρουλάκης ακόμα και σήμερα. Όχι, εμείς θα κυβερνήσουμε, είμαστε μπροστά, διεκδικούμε και πρώτη θέση. Βρε Νίκο, γνωριστήκαμε, πήγαμε και ένα καφέ στην Κατερίνη. Βρε σοβαρέ άνθρωπε, πρόεδρε ενός ιστορικού κόμματος που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Καλά, δεν διαπίστωσες όλα αυτά τα χρόνια που διηγείς ότι έμεινες στο 8-10-12 για ένα απλό λόγο. Το 25% και παραπάνω ίσως προσαρτήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ και μας κυβέρνησαν. Γι' αυτό έγραψα τότε, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, χωρισμένο, αλλά δυνατό. Τώρα θα το ξαναγράψω. Και κορυφαία στελέχη πήγα στην Ουδού. Σε αυτές τις εκλογές λοιπόν, τι περιμένει ο Νίκος Ανδρουλάκης? Να είναι πρώτο κόμμα, κοροϊδευόμαστε? Αφού τα κορυφαία στελέχη του κόμματος στο οποίο κληρονόμησε, με εκλογές βέβαια έτσι, την Προεδρία, πήγανε, τρέχουν σαν τρελή, τώρα παρετούνται από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα συγγνώμη για την έκφραση σαν τρελή, όχι, όχι. Σπέβδουνε ολοταχώς να προσαρτηθούν, γιατί ούτε είπε ο Αλέξης, εγώ δεν σας θέλω όταν είστε παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Και χτυπιέται ο Πολάκης, ο κριτικός.

0: ο κρυθήκαρος 2 μέτρα άνδρας, ο γιατρός, και προσπαθεί και φτιάχνει και κάνει, παρατήθηκε ο συμπατριώτης μας, ο συμπολίτης μας, ο Φάμελος. Ψάχνονται όλοι στην αριστερά. Οπότε, με την ανακοίνωση και τον ερχομό του Τσίπρα και του Ελλάς στην αριστερή πλευρά, έχει γίνει πανδαμόνιο. Η αριστερά τελεί σε κατάσταση, λέει ο Γιώργος Σοπερόπουλος. Αν έχω λάθος, ας με διορθώσουν, φίλοι και γνωστοί. Πιστεύω ότι μετά από αυτό, την πράξη, την ανακοίνωση και την κατάθεση του επίσημου εγγράφου στο Μαράριο Πάγο, ο κύριος Τσίπρας και ο Ελλάς έχουν οδηγήσει την αριστερά σε πανικό. Ένα αυτό. Και είναι καλύτερα η κεντροδεξιά, όχι πια δεξιά, η κεντροδεξιά κυβέρνηση ή νεοδημοκρατικογενής Πασοκιάδα του Κυριάκου, που γνωριζόμαστε πολύ καλά. Και δεν ψήφισε τελευταίες εκλογές. Ερώτημα. Αυτή η κυβέρνηση δεν είναι σε πανικό, απόλυτο πανικό. Για δύο λόγους. Είχε βγει η κυρία Καριστιανού που κάτι θα τσιμπήσει από αυτούς. Είναι τεράστια απογοήτευση με αυτά που βιώνει ο μέσος Έλληνας από την ακρίβεια στα ράφια. Είπα κάτι πολύ απλό της προάλλης όταν μιλούσαμε δυο μας. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και ο Θεοδωρικάκος κάνανε το πώς το κάνει, κουβεντιάσανε με τους ιδιοκτήτες των καρτέλ και των σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνουν κάτι πολύ πιο απλό, ακόμα και τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι δημοσιευμένα, δεν θα βγάλουν στη φόρα κρυφά έγγραφα που δεν επιτρέπεται. Οι ισολογισμοί των μεγάλων ανωνύμων εταιριών είναι δημοσιευμένοι, για όσον ξέρει εσύ και εσένα και εμένα, ότι πας στη ΦΑΕ, ανοίγεις τη σελίδα, εντάξει, φορολογία ανωνύμων εταιριών και βρίσκεις τα τελευταία 5 χρόνια ποιοι ήταν οι τζίροι των 6-7 μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, τροφών, ποιοι ήταν οι τζίροι των 6-7 μεγάλων αλυσίδων ένδυσης, υπόδυσης και αντικειμένων. Βγάζεις τη φόρα ποια ήταν τα εισοδήματα έξι τώρα τελευταία 5-6 χρόνια των μεγάλων στην παροχή ενέργειας και ηλεκτρικής και παροχή πετρελαίων και πετρολοειδών. Και λες, ο Παναγιά μου, κάθε χρόνο αυξάνει ο τζίρος και κάθε χρόνο αυξάνουν τα κέρδη. Τι κάνεις και μου λες κυβέρνηση εμένα, τον αφελή Έλληνα, τον αφελή, όχι τον ηλίθιο, ούτε όπως νομίζουν ότι διορθώνω τους φίλους σας, δεν λένε, μας θεωρούν τόσο τριάλφα. Όχι, δεν μας θεωρούν, ξέρουν ότι είμαστε. Το γιατί μου λες εμένα, κάλεσες και έκανες συνήθειες και 2000 αντικείμενα, εντάξει. Ρώτα εμένα και όποιον άλλον, όλοι εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ. Σοβαρά είναι, και έχουμε δει τιμές να πέφτουν, να παγώνουν. Δηλαδή οι τιμές από το χωράφι ή από το εργοστάσιο στο ράφι. Είπα, άσε τις τιμές, άσε τις κουβέντες, άσε τις αναλύσεις. Δημοσίευσε τους 5 τελευταίους ισολογισμούς, όπου φαίνεται ο τζίρος και όπου φαίνεται τα κέρδη. Καλά, τώρα μου θυμίζει, Λάζαρε, Γιώργο, άκουσε ότι και εσύ να γελάσεις. Πολλές φορές στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλα αμφιθέατρα, αλλά ιδιαίτερα της αγάπης μου που είναι το ΠΑΜΑΚ. Εντάξει, είμαι ένας από τις 23 που την πήραμε ανωτά τη βιομηχανική σχολή και την κάναμε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Νομίζω από τις 23, 2 ή 3 ζούμε. Οι υπόλοιποι μας έχουν αφήσει. Εγώ είμαι και μικρός. Ερώτημα. Ρώτησε λοιπόν τους πιτσιρικάδες για να τους δείξω ότι μην εξαντλούν σαν αυριανά στελέχη, γιατί εγώ ήμουν οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων. Είχα την έδρα του management, επικοινωνία δημόσιες σχέσεις. Και τους έλεγα, μην μένετε μόνο σε μία λύση ενός προβλήματος. Να έχετε πάντα έτοιμο το plan B. Και ακόμα καλύτερα το plan C. Δηλαδή,
1: θα ήθελα...
0: μία λύση, πλάνο Β, πλάνο Γ. Θα... Άκου τώρα και τους έλεγα, τι κάνει νιάο στα κεραμίδια. Έλεγα στο πρώτο πιτσιρικά, πρώτα θρανία, εντάξει ρε Μάκη, πες μου, καλά κύριε καθηγητά, μια γάτα. Όχι, λέω, είσαι λάθος. Όλοι μαζί, τι είναι λάθος. Δεν ήταν γάτα, λέω, ήταν γάτος. Σωστό. Πρώτη επιλογή. Μην πεις γάτα και νομίζεις ότι έχεις δίκιο. Κάποιες τιμές έχεις, κάποιες δεν έχεις. Μπορεί να είναι γάτος. Μετά έλεγα, οκ, πάει αυτό. Πλάνο B λοιπόν, μην φασίζεσαι μόνο είναι γάτα ή είναι γάτος, να καλύπτεις λέγοντας είναι ή γάτα ή γάτος, μπράβο. Και μετά ακούς ξανά, νιάου νιάου νιάου νιάου στα κεραμίδια. Τώρα λες, καλά,
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό, κύριε καθηγητά, αφήστε τα λίγο αυτά. Θέλω κάτι να σας διαβάσω.
0: Όχι, μην περίμενε μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
1: Συγγνώμη, δεν σας έχω διακόψει τόση ώρα. Για μια στιγμή.
0: Όχι, έχει αφήσει ιστορία. Αυτό έχει αφήσει ιστορία, πρέπει.
1: Είναι κάτι που θέλω να το πούμε μαζί. Λοιπόν, ακούστε λίγο εδώ πέρα τώρα. Σας διαβάζω ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τη δήλωση του κυρίου Κεδίκογλου σήμερα, διότι παραιτήθηκε και ανακοίνωσε ότι προσχωρεί στον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, από τον κύριο Τσίπρα δεν έχουμε ακόμα αποδοχή ότι ναι, σε δεχόμαστε, αλλά παραιτήθηκε της βουλευτικής του ιδιότητας, όπως έκανε και η κυρία Νοτοπούλου την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα, ναι, μάλιστα, πολύ... ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Ομανατίδης σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ναι, ναι. Τι λέει τώρα.
0: Για να ακούσω.
1: Σας ενημερώνω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα, πράξη, όχι εύκολη. Όχι χωρίς σκέψη, όχι χωρίς προσωπικό κόστος, απαραίτητη όμως, προσέξτε, με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύαμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια, του λένε, παρέδωσε την έδρα σου, φύγε από το κόμμα που σε ψήφισαν και πάνε στον άλλον. Okay.
0: Όχι πάνε στον άλλον. Πάνε στον παλιό σου αρχηγό, που κι αυτός ξέχασε ότι ήταν αρχηγός.
1: Αυτές είναι αξίες, κύριε Ευρώπη.
0: Μα γι' αυτό είπα, η καρέκλα είναι πολύ αξία. Ναι,
1: αυτές είναι αξίες. Ποια καρέκλα, αφού την καρέκλα την αφήνει. Δεν θέλει καρέκλα, αξίες θέλει.
0: Μα θα πάρει τώρα άλλη καρέκλα. Αυτή η καρέκλα έχει εξαντληθεί. Εδώ και χρόνια πήγε από το 17, το 2019 και έχει φτάσει στο 3,5-2-3-1. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν λέω, έλεγα στα παιδιά και εκεί σηκωνόντουσαν όρθιοι και κυκλοδούσαν και έλεγαν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε. Μας προβληματίσετε σωστά. Αυτό έκανα μια ζωή. Γι' αυτό και είμαι περήφανος για παιδιά που φύγανε, τους είχα φοιτητές, καλά και άλλοι καθηγητές, αλλά η παλιά μου παρέα έχει πεθάνει όλοι. Έχω μείνει εγώ και η κυρία Ξηρωτήρη, οι μόνοι επιβιώσαντες από τότε που κάναμε το ΠΑΜΑΚ, εντάξει, και το Διεθνή Οργάνωση Διοίκησης Επιχειρήσεων, και τους έλεγα μετά, ωραία, πάλι ακούς μια ονιά στα κεραμίδια, τι είναι? Η μισή φωνάζα γάτα, η άλλη μισή γάτος, και τους έλεγα καθίστε κάτω όλοι. Είστε λάθος και μεν και δε. Και παγώνανε. Και κάποιοι που ήταν πιο φιλικά προσκύμενοι απέναντί μου λέγανε, καλά πλάκα μας κάνει κύριε καθηγητά. Κύριε Περόπουλε, όχι ρε, δεν σας κάνω πλάκα. Ακούγεται 9-9 από τα κεραμίδια. Ε τι είναι, η γάτα είναι, η γάτος. Και έλεγα λάθος. Είναι το ένα, το πλάνο Β και το πλάνο Γ. Γιατί το πανεβαίνετε στα κεραμίδια και τι βλέπετε? Είναι ένας σκύλος, θα μου ακούσει και η κόρη με γελάσει τώρα, είναι ένας σκύλος ο οποίος ξαφνικά κάνει μια σχεζοφρενική διαταραχή και νομίζει ότι είναι γάτα. Και αντί να κάνει γαβ γαβ, κάνει νιάου νιάου νιάου στα κεραμίδια. Και με κοιτάγανε και σου είπα, πολλές φορές στο αμφιθέατριο 212 ξεκονόντουσαν όρθιοι και χειροκροτούσαν, γιατί με ένα απλό παράδειγμα τους έδειχνα ότι δεν εξαντλείς την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης που αργότερα θα θέλεις να γίνεις διευθυντής της, να δουλέψεις σαν στέλεχος. Αυτό προετοιμάζαμε. Οργάνωση διοίκησης επιχειρήσεων, προετοιμάζαμε στελέχη για οργανώσεις και επιχειρήσεις. Αν δεν έχεις ένα, πλάνο 2 και πλάνο 3. Έγινε κατανοητός.
1: Πάντα.
0: Τώρα εγώ αισθάνομαι ότι και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με μπόλικους Πασόκους μέσα, οι οποίοι βέβαια θα τραβήξουν κάποιο αριθμό, αλλά αυτοί είναι υπουργοί. Θα φέρουν κάποιο ποσοστό. Αλλά το μεγάλο ποσοστό θα πάει πάλι στον παλιό του αρχηγό, στον αγαπημένο του, τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ο αγαπημένος των αριστερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλών στελεχών βαρβάτων, ονόματα και να λέμε μπορούμε και να μην λέμε, που σήμερα είναι υπουργοί στο Υπουργικό Συμβούλιο της Νέο Δημοκρατικογενούς Παστοκιάδας. Εντάξει, δεν κουβαλάνε από πίσω ο καθένας και 100.000 ψήφους, δεν γίνεται. Αν κουβαλάνε τέτοιους, ο Κυριάκος δεν χρειάζεται να στεναχωρηθεί. Θα είναι ξανά κυβέρνηση και μάλιστα αυτοδύναμα. Εγώ και εσύ και όλοι οι γιοτ σκεπτόμενοι, χωρίς πράσινες μπλε ή πολύχρημες παροπίδες, δεν μπορούμε να το δεχθούμε αυτό.
1: Σήμερα δήλωσε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ότι ναι, αν ο Σαμαράς δεν επιμένει για άλλον πρωθυπουργό,
0: ναι,
1: και μπει στη Βουλή ως κόμμα, ναι, θα συζητούσαμε μαζί του για συγκυβέρνηση όπως και με τα άλλα κόμματα. Αν δεν επιμένει, ξέρω εγώ, για άλλον πρωθυπουργό. Η δημοσκόπηση σημερινή ένα 4% το δίνει άνετα, να ξέρετε. Και μάλιστα χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα.
0: Εμένα το λες. Εγώ το βλέπω από 5 μέχρι 12. Θυμίστε αυτό. Γιώργο, γράψε εκεί πίσω στη μουσική που θα παίξεις όταν έχουμε εκλογές και τα αποτελέσματα. Από 5 μέχρι 12. Ερώτημα. Μα αυτοί που το σπρώχνουν, αυτό λένε. Ότι ο Αντώνης θα κατεβεί και θα διεκδικήσει ή μάλλον θα ζητήσει από τον Κυριάκο να αποχωρήσει από το τιμόνι της εξουσίας. Ερώτημα. Γίνονται αυτά? Δηλαδή ο Άδωνης... όχι, θα είμαι προσεκτικός στην διατύπωση, γιατί ο Άδωνης τρέχει πολύ συχνά στα δικαστήρια. Ήμασταν κάποτε και φίλοι. Παραμένουμε γνωστοί, όχι πια φίλοι. Λοιπόν,
1: όλοι γνωστοί είμαστε.
0: Όλοι είμαστε γνωστοί. Στην Ελλάδα είμαστε μια μεγάλη παρέα σε μια μικρή γειτονιά. Λοιπόν, ίδιος εμείς που είμαστε στα μίντια και μπροστάριδες. Ερώτημα. Όχι, δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό ο Άδωνης. Το εγχείρημα έχει αυτόν ακριβώς το στόχο. Ότι δεν έχω πρόβλημα και να συγκυβερνήσω ο κύριο Σαμαράς, αλλά αυτοί που είναι από πίσω του ξεκινούν με αυτήν ακριβώς την προϋπόθεση. Να κατεβεί από την καρέκλα του υπαριθμών 1, την πρώτη καρέκλα στο κόμμα, συνεπώς και στην κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα το δεχθεί αυτό ο Κυριάκος? Ποιο κοροϊδεύω, δεν κατάλαβα.
1: Τώρα, κύριε καθηγητά, θέλετε να σας πω έτσι μια γνώμη, είναι ότι ο Σαμαράς δεν έχει καμία σχέση με τον Σαμαρά πριν από 20 χρόνια.
0: Όχι 20.
1: Εντάξει, τώρα μην με διορθώνετε με το που ξεκινάω να λέω κάτι. Μην με το που ξεκινάω να λέω κάτι. Ούτε καν καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Για πες μου.
1: Μην με διορθώνετε, γιατί πριν από 20 χρόνια επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Και είδατε λοιπόν, αφήστε με να πω αυτό που θέλω, εγώ δεν σας διακόπτω.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Σαμαρά όταν είχε επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία, ούτε με τον Σαμαρά που είχε αποχώρησει από τη Νέα Δημοκρατία για να κάνει την πολιτική άνοιξη. Τώρα πλέον ο Σαμαράς είναι ένας πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι για αυτόν, αλλά θα έπρεπε να σημαίνει κάτι. Έτσι.
0: Κοίταξε, είναι... τώρα... εγώ το περιμένω, γιατί πολλοί λένε θα κάνει, δεν θα κάνει. Εγώ
1: τώρα λέω... θα κάνει, δεν θα κάνει. Αυτά, είναι... αυτά τώρα είναι.
0: Όχι. Θα κάνει κόμμα. Ποιον κοροϊδεύουνε? Δεν θα κάνει, θα κάνει. Με μια διαφορά. Όλοι λένε μα γιατί αργεί και όχι, μήπως δεν κάνει για να μην φθαρεί. Όχι, ρε παιδιά. Βρέσεις αφρόλες σε πολλούς που είναι...
1: Θέλω να πω, τότε διαφώνησε με τον Μητσοτάκη για κάποια πολύ βασικά θέματα, αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία, έκανε το κόμμα του, έριξε κυβέρνηση τα λοιπά. Τώρα δεν είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Τότε ήταν ένας φέρελπης νέος πολιτικός, έτσι... Εγγονός Πινελόπης Δέλτα. Αυτό ίσως,
0: αυτό ίσως
1: του έδωσε και το εισιτήριο για να γίνει, για να ανεληθεί και γρήγορα γρήγορα σε υπουργικούς στόκους.
0: Έτσι,
1: δεν πειράζει, δεν κακό αυτό. Λοιπόν,
0: όχι, δεν είναι κακό να είσαι από Σρόι, αυτό λες.
1: Τότε ήταν
0: Λάζαρε, Λαζάρου, εσύ είσαι από Σρόι.
1: Κύριε καθηγητά, μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ. Ναι, προσπαθώ να πω μια κουβέντα. Αφήστε με να την πω. Δεν πειράζει. Ας είναι λάθος. Τουλάχιστον διορθώστε την στο τέλος, όχι στη μέση. Λοιπόν, τότε ήταν, σας λέω, αλλιώς. Ήταν αυτός, τώρα είναι κάποιος άλλος. Τώρα πλέον τη Νέα Δημοκρατία την έχει διοικήσει ο ίδιος. Την έχει πάρει από ένα σημείο Α και την πήγε σε ένα σημείο Β. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Είναι τελείως διαφορετικό για τον ίδιο. Για τον ίδιο και όχι για τους υπόλοιπους, αλλά για τον ίδιο ακόμη, το να κατέβει με κόμμα απέναντι στο κόμμα που τον ανέδειξε και ως πρωθυπουργό της χώρας. Έτσι, δηλαδή, θυμάστε την κίνηση του Γεωργάκη που είχε κάνει το κίνδυσο μετά που έφυγε ο πρόεδρος Πασόκ. Πού κατέληξε?
0: Στο πουθενά.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Εγώ πιστεύω, καταρχήν ξεκινήσω αυτό που πήρα να σου πω εκεί ανάμεσα.
1: Πείτε το τώρα, πείτε μου ό,τι θέλετε. Εγώ σας ακούω.
0: Γιατί πολλοί λένε θα κάνει κόμμα. Πολλοί λένε δεν ξεκινάει ακόμα, δεν το ανακοινώνει, για ένα απλό λόγο, ότι αν το ανακοινώσει θα το φάνε τα μίντια που τα ελέγχει η κυβέρνηση. Λάθος. Και οι δύο έχουν λάθος. Και θα κάνει κόμμα και θα το κάνει στην κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή δεν έχει να κάνει τίποτε με τον πόλεμο που θα δεχθεί και που ήδη δέχεται. Με τι έχει να κάνει? Βρε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, όπως θέλει ο Παπαδόπουλος, έτσι να το θυμηθούμε. Ελλάς Ελλήνων, εγώ μου τότε εντάξει. στην Ροδαπή ως νεαρός επιστήμονας. Ελλάς Ελλήνων χριστιανών, βρε ευλογημένοι Έλληνες χριστιανοί. Ο άνθρωπος σαν πατέρας, και μιλάω τώρα και σαν πατέρας και σαν παππούς, Χριστέ μου, έχασε το κοριτσάκι του 7 Αυγούστου του 25. Είναι δυνατόν να ανακοινώσει επισήμως και να αρχίσει να τρέχει και να βγάζει λόγους καυτερούς και καυτούς και να κάνει υποσχέσεις και προγράμματα πριν κλείσει ένας χρόνος και το ετήσιο μνημόσυνο της κόρης του της Λένας? Εγώ εκεί το πάω. Μετά την 7η Αυγούστου θα δούμε. Επί τη ευκαιρία θα είναι και μετά την 4η Αυγούστου για άλλους ιστορικούς λόγους. Έγινε κατανοητός. Διότι ο Αντώνης Σαμαράς αυτό λέει. Ότι εγώ ήμουν και παραμένω δεξιός. Σωστό. Αγαπημένο παιδί του Αβέροφ. Σωστό. Ο Κυριάκος έχει γίνει από δεξιό κόμμα, έχει γίνει κέντρο. Βαρβάτο και ελαφρά δεξιό κόμμα. Γίνομαι κατανοητός. Γι' αυτό σε διέκοψε εκείνη τη στιγμή που έλεγες, γιατί όχι για να είναι από κακία, ούτε από έλλειψη τάκτ και ευγενούς συμπεριφοράς απέναντι στον αγαπημένο μου πρώην φοιτητή και μαθητή και πάντα συνεργάτη, είμαι συνεργάτης του, εντάξει, το Λάζαρο Λαζάρου. Άκουσες τι είπα? Όχι, αυτός είναι ο λόγος. Ο λόγος έχει να κάνει με παραδοσιακές αξίες στον ελληνικό πληθυσμό, τις ξεχάσαμε, ξέρεις. Και σε αυτό φταίνει και οι παπάδες μας και οι δεσποτάδες μας. Δηλαδή, όπου να είναι θα με διώξεις, αλλά θα σου πω και το άλλο. Και θα πω ότι το έλεγα το πρωί στο φίλο μας, τον κοινό φίλο, τον Γιάννη τον Έγρη, στο ράδιο Σάμος. Από τους 90 τόσους δεσποτάδες της ελληνικής εκκλησίας, ξεκινώντας με τον αρχιεπίσκοπό μας, 5-6 μόνο είπανε δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να τους διπλασιάσει τους μισθούς. Οι υπόλοιποι δηλαδή, μούγκα στη στρούγκα, θα το πω άκοψα βεβαίως και ασκριθώ. Όταν πεθάνω δεν θα με κρίνουν οι δεσποτάδες. Θα με κρίνει εκείνος, το έψινο κεφαλαίο, ο Ιησούς μας. Εφόσον πιστεύουμε ότι υπάρχει. Αλλιώς τελειώνουμε. Κλείσαμε τα μάτια, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν πιστεύω εγώ σε αυτά. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Ερώτημα. Σε εκείνον θα έχω να αναφερθώ και να απολογηθώ, αφού τολμώ να κριτικάρω. Και κριτικάρω ευγενέστατα, αλλά όχι με επιείκεια. Με καυτό κόκκινο πιπέρι σε αυτούς που δεν βγάλαν γκιχ. Δηλαδή τι πληρώνουνε? Τον οδηγό της λιμουζίνας που τους οδηγεί, τη βενζίνη που καίει το δικό τους αυτοκίνητο? Πληρώνουν νίκη στην κατοικία που έχουν σε κάθε ιερά Μητρόπολη? Πληρώνουν από την τσέπη τους να αγοράσουν τα άμφια και τις εκπληκτικές κορώνες που φοράνε? Κατάλαβες τι είπα? Από πού ξεκινάει λοιπόν η φθορά και η διαφθορά και η απώλεια της πίστης στα νάματα της χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας? Όταν από τις 90 Ορθόδοξους Ιεράρχες, 5-6 είπανε πάρ' τα πίσω, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε και δεν θα μας εξαγοράσεις. Γι' αυτό λέω ότι και η κυβέρνηση τελεί σε κατάσταση πανικού. Εξίσου σημαντικού πανικού και ακόμα χειρότερου, γιατί έχουν την καρέκλα της εξουσίας ή τις καρέκλες της εξουσίας. Η αντιπολίτευση είχε, έχασε και προσδοκά, ελπίζει, αγωνιά και εύχεται να τις ξαναπάρει. Η νυν κυβέρνηση τις έχει και θα είναι πολύ οδυνηρό το γεγονός της αποσπάσεως των οπισθίων τους από τις καρέκλες της εξουσίας. Να μην πω παραπάνω. Με διώχνεις?
1: Πού να πάτε, γιατί να σας διώξω?
0: Α, δεν ξέρω, αν θέλεις με κρατάς. Έγινε κατανοητός.
1: Γιατί να σας διώξω? Και πώς γιατί το βάλετε, τα βάζετε με τους δεσποτάδες τώρα?
0: Να μην τα βάλω.
1: Μήπως ζήτησαν αύξηση?
0: Με την κυβέρνηση τα βάζω.
1: Μήπως ζήτησαν αύξηση οι ίδιοι και δεν το ξέρα? Γιατί από όσο ξέρω δεν ζήτησαν.
0: Ακριβώς. Μα και εγώ δεν τη λέω ότι
1: έτσι, δεν ζήτησαν αύξηση. Οι Έρμοι δεν ζήτησαν αύξηση. Και να σας πω και κάτι. Οι περισσότεροι δεσποτάδες, όχι, δεν θα πω όλοι, δεν θα τολμήσω να πω όλοι, γιατί δεν ξέρω.
0: Όχι, 5-6 κυβέρνηση.
1: Αλλά οι περισσότεροι δεσποτάδες, ό,τι παίρνουν από το μισθό τους, τον μοιράζουν έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι δηλαδή ότι ζουν καμιά καλή ζωή. Το μοιράζουν το μισθό τους. Εκ των πραγμάτων το μοιράζουν το μισθό τους.
0: Οπότε, και το χρειάζονται, έχουν τίποτε να πληρώσουν?
1: Θα σας πω ότι δεν το χρειάζονται. Τουλάχιστον εγώ, από όσο γνωρίζω, δεν χρειάζονται το ευρώ.
0: Εγώ να δεις
1: από εκεί, εκεί κοιμούνται, εκεί ξυπνάνε, εκεί τρώνε, εκεί πίνουν. Έτσι. Δεν το χρειάζονται. Σας λέω ότι τουλάχιστον. Δηλαδή όσοι δεν έχουν ας πούμε ανήψια από αδέλφια, ξαδέλφια και να δώσουν ένα χαρτζιλίκι, δεν, δεν τα χρειάζονται. Σας το λέω εντύμως, αυτή την εικόνα έχω. Και από όσο γνωρίζω κάνουν τα χρήματα τα οποία παίρνουν ως αποζημίωση τα δίνουν σε κοινοβουλικούς σκοπούς.
0: Μα θα δεις, αν δεις εγώ πόσο...
1: Τώρα θα καθίσουμε να τα βάλουμε με τους Μητροπολίτες και πώς είναι δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ναι, αλλά κοίταξε, η κυβέρνηση πανικόβλητη, αυτό λέγω, πανικόβλητη. Αλλά και αριστερά πανικόβλητη. Και η δεξιά, δηλαδή ο κύριος Βελόπουλος ή η κυρία Λατινοπούλου δεν έχουν ένα αίσθημα πανικού. Μα τι λέμε τώρα με την κυρία Καριστιανού και τον Αντώνη τον Σαμαρά. Τι είναι αυτά που λέμε.
1: Εγώ περίμενα σήμερα να σχολιάσετε αυτό το σύνθημα το οποίο γράφτηκε στο σπίτι της κυρίας Βολουδάκη της Υφυπουργού. Ότι, ότι ο φόβος αλλάζει πλευρά. Σκοτώσατε 57 ανθρώπους ενώντας τα Τέμπη προφανώς και τώρα ο φόβος αλλάζει πλευρά. Τώρα θα φοβηθείτε εσείς. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να μας ανησυχήσει. Ακούγεται ως ανησυχητικό και ήθελα το σχόλιο σας.
0: Γιώργο Πανάρετε.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Ναι, προφανώς δεν μ' άκουγες. Γιώργο Πανάρετε διόρθωσε τον φίλο μας. Διότι εγώ ξεκίνησα λέγοντάς σου ότι μετά τον θάνατο της Νέστορος, της μητέρας της πολιτεύθυρας, ξαφνικά συνειδητοποίησανε, και εγώ το λέω εδώ και πολύ καιρό, να αποφύγουμε την βία και την οθεία στις επόμενες εκλογές και μάλιστα τη βία μπορεί να έχει νεκρούς. Ήδη σε προεκλογική περίοδο είχαμε το πρώτο θύμα. Και αυτές οι απειλές εκατέρωθεν, εντάξει, αυτές μαγειρεύουν, δηλώνουν ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση πανικού και ο πανικός δεν είναι καθόλου καλός δάσκαλος και καθόλου καλή θετική ενέργεια. Είναι παντελώς αρνητική ενέργεια. Συνεπώς, να προσέξουμε, γιατί ζούμε σε εποχές που η διεθνής κατάσταση είναι ασταθής και εμείς δεν είμαστε τόσο σίγουροι, τόσο ενωμένοι και τόσο μονιασμένοι. Η διχόνοια ήδη υπάρχει. Αν το προχωρήσουμε και πάμε σε εθνικό δικασμό, τότε δεν μ' άκουγες να ξεκίνησα, θα έλεγα. Ότι εγώ φοβάμαι στις επόμενες εκλογές ότι θα έχουμε βία και ελπίζω να είναι σε πολύ απλό επίπεδο, όπως έλεγες. Να πετάξει μια πέτρα ή ένα αυγό ή μια ντομάτα.
1: Έχουμε, δόξα τω Θεώ, έχουμε ανθρώπους και μάλιστα επανεμφανιστέντες οι οποίοι είναι μέντορες στο διχασμό.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν το είπατε εσείς, το είπα εγώ. Μέντορες είναι στο διχασμό.
0: Ας διαβάσουν κάποιοι, θα πω πέντε λέξεις. Το σημερινό μου άρθρο λέει το πολιτικό. Ο πανικός στο πολιτικό σύστημα είναι επικίνδυνος. Γιώργος Σπερόπουλος.
1: Πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή
1: εβδομάδα. Επόμενη εβδομάδα.
0: Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λάζαρε.
1: Να είστε γερός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεότερα. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Δευτέρα ανήκει στο Γιώργο Περόπουλο. Σήμερα μάλιστα επειδή είχαμε και τόσα πολλά να πούμε λόγω του όγκου της επικαιρότητας, του όγκου των ειδήσεων, είχαμε μόνο τον Γιώργο τον Περόπουλο. Σήμερα, αύριο θα βάλουμε 5-6, έτσι να το σπάσουμε λίγο. Ναι, κύριε Παναρίτη, εγώ δεν θα προλάβω να πω κουβέντα αύριο. Θα τα πούνε όλα οι καλεσμένοι. Γιώργης Παναρέτος στη ρύθμιση του ήχου, Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ σε όλες, καλό βράδυ σε όλους.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
5: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
6: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
6: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
14: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Μάριος Φραγκούλης, Χέρι και Φτέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή,

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
7: 8 με 9 το πρωί
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: θα γίνει της πουτάνας.
1: Πουτάνα, πουτάνα, πουτάνα,
2: της πουτάνας γίνεται.
3: Για την πουτάνα τη ζωή που μου χρεώσανε.
0: Πουτάνα.

Barbie Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ, και σ' ακολουθώ,

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

hooligans. Πόρε έχω πάρει δι' την νίκη και δεν τους βλέπω καν. Λέει, όλες είναι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό νερά παλαγκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.

0: σου ακόμα.
1: Λέει, όλες είναι οι γειτονιές, μπρο. Όλοι ρουφάνε καυτές, μπρο. Έλα μπροστά μου και πες το. Ότι Σαλονίκη αυτό νερά παλαγκρέκο. Μανούλα θα το παλέψω. Είπα δεν θα ξαναμπλέξω. Ναι, βγάζω τους δαίμονες έξω. Όλα τα διαόλια φέτος μπρο θα τις παίξω.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή.

μαζί ζούμε, χωριά και μαζί δεν μπορούμε. Χάσαμε πολλά, τι να βρούμε. Έχω τρελαθεί. Άρρωστη κατάσταση κι όμως, θύμα και μαζί δολοφόνος.

πληγές μου δεν θα φτάσουν χίλια ζωές μου για να γιατρευτώ. Κι όμως όπως τρέχει το αίμα, τρέχει στο καυτό μου το δέρμα, κι αφού ψάχνεις τόσο ένα τέρμα,

0: Λα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Plus 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτεις.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.

0: από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.